χθες το βράδυ. Τηλέφωνο σε πήρα για να ακούσω τη φωνή σου, λες ποιος είναι. Πάλι χθες το βράδυ, μήνυμα σου

FM.

πες πως θα ρίξεις φωτιά στη ζωή μου κι ας ήσουν τότε μονάχα δική μου.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα νόμισμα που έχει χάσει την αξία του και για μια χώρα που βρίσκεται κρεμασμένη από μια κλωστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά την μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Καταφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα και το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή η ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθη 53χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονο, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοπίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Στην αθλητική ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκληση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται την Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν για τα play-off του Europa League. Off υποδέχεται στις 9 την Τσέσκα Σόφια. Την πρόκληση στον τελικό των Κρήκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρου. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς. Στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

0: Καλά δεν έκανα, κυρία Σταματίου, και τα άλλαξα το τραγούδι, νομίζω σωστά έπραξα. Black Summer, Red Hot Chili Peppers. Τι κάνετε, παιδιά? Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Σκεφτόμουν το εξής εκτός αέρα. Δεν ξέρω πώς θα ζήσουμε τώρα που θα επιστρέψετε οι περισσότεροι, που θα έχουμε γεμάτους με αυτοκίνητα τους δρόμους και πάλι. Έχουμε συνηθίσει και συνηθίζουμε γενικότερα κάθε Αύγουστο να πηγαίνουμε στην ευχή του Θεού σε κανονικούς χρόνους. Θα μας κακοφανεί, αν μη τι άλλο, θα μας κακοφανεί και αυτό που θα μας έρθει με τη ζέστη τις επόμενες ημέρες, διότι η αλήθεια είναι πως καλομάθαμε φέτος. Το ελληνικό καλοκαίρι δεν ήταν όπως συνήθως φέτος. Φέτος μας φέρθηκε με αγάπη και προδέρ. Και έδειξε το σκληρό του πρόσωπο εκεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Τι ωραία η Red Hot Chili Peppers. Sky 100,3, παιδιά. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Θα λέμε στη θέση του Γιώργη του Ψάλτη. Από τις 3 Αυγούστου, παρακαλώ πολύ. 20 δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Και κοντοζυγώνει η ώρα, η στιγμή που θα αποχωρήσουμε κι εμείς για να έρθει στη θέση μας ο Γιώργος Ψάλτης. Από Δευτέρα γυρίζει ο Γέρον, γυρίζει ο Άρης, γυρίζουν όλοι τέλος πάντων. Οπότε θα δείτε στην πλήρη διάστασή του το πρόγραμμα του Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και αύριο, Δήμητρα. Όχι αύριο, είπαμε παιδιά, οι ηχολήπτες έχουν αυτό το προνομιακό καθεστώς. Σε κατηδίαν συζητήσεις ποτέ δεν θα το παραδεχτούν. Προνομιακό καθεστώς ως προς τι, ότι 2 σερί μέρες να τους δεις από τα ξημέρωτα δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δεν υπάρχει. Οπότε και αυτοί παράπονο δεν πρέπει να έχουν, με αγάπη και προδέρμε εδώ τους συμπεριφέρεται το σύστημα. Η Τζέσι Αμπντουλάι, το κορίτσι μας, αυτή από τα ξημέρωτο είναι όλο το καλοκαίρι σχεδόν, οπότε καμία αγάπη και καθόλου προδέρμ για την κυρία Τζέσι Αμπντουλάι, που επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχει φάει νέο κορίτσι όλο το καλοκαίρι εδώ στον Sky 100,3. Αφήστε τα. Δράματα ζούμε, δράματα. Τηλεφωνικό κέντρο, Πέτρος Μωράιτης, και αυτός κοντοζυγώνει η ώρα και για αυτόν που θα αποχαιρετήσει εδώ όλο τον κόσμο, όλο τον ντουνιά, και θα πάει στο χωριό του να ράξει πετράν. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-174. Αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. Ανταμώνουμε και στα social τα media, ως γνωστό, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pkirk@gmail.com, skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που βουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Εγώ θα το διαβάσω εφόσον δεν βρίζετε. Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου, σωτήριον έτος πάντα 2026, αυτό το οποίο διανύουμε. Ανατολή του ήλιου στις 6:43 πρώτα λεπτά, δύσεις στις 8:13. Από αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζεται να ανησυχείς σε αυτήν εδώ την χώρα ότι δεν πρόκειται να συμβούν. Θα συμβούν, ναι, έχει φροντίσει κάποιος άλλος γι' αυτό, θα συμβούν, μην ανησυχείς. Δύσεις ήλιου στις 8:13, Μάλιστα, μειώνεται η ώρα που έχει στη διάθεσή της η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα. Έχουν τα κορίτσια μου για παιδική χαρά. Διότι πριν τις 7, πού να τα βγάλεις έξω τα κορίτσια να πάνε να κάνουν κούνια? Υπάρχει περίπτωση τέτοια? Δεν υπάρχει. Με τέτοια ζέστη, καμία απολύτως. Οπότε μετά, πόσο να το τραβήξεις και εσύ ως γονιός? 8.30, 9 παρά, 9, 9 και 4. Μετά μαζευόμαστε όλα τα παιδάκια. Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών σήμερα. Προσυπογράφουμε, παιδιά. Προσυπογράφουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Δεν αντέχουμε με τίποτα τα κουνούπια, τον ενοχλητικό ήχο τον οποίο κάνουν. Και γενικότερα η κατάσταση με τα κουνούπια δεν παλεύεται το φετινό καλοκαίρι. Ζόρια, έχουμε ζόρια με τα κουνούπια. Δεν ξέρω αν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών θα έπρεπε να βγαίνουμε όλοι με ένα ψεκαστικό και να ψεκάζουμε. Δεν ξέρω αν αυτή θα ήταν μια λύση. ή να εμφανιζόμασταν όλοι παντού με ένα φιδάκι, ο καθένας αναχείρας, να το έχουμε ανάψει και να πηγαίνουμε και να πορευόμαστε. Και αυτή μπορεί να ήταν μια λύση. Δεν ξέρω για εσάς, εμείς πάντως αλήθεια στα Βόρεια Προάστια έχουμε μεγάλο θέμα με τα κουνούπια, μεγάλο θέμα. Ναι, οι Δήμοι και η Περιφέρεια λένε ότι έχουν ψεκάσει, δεν ξέρω, αποτέλεσμα δεν βλέπω, δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως στον κήπο του σπιτιού σου, μια βόλτα να κάνεις τη γειτονιά σου, να σταθείς πάνω από 10-15 λεπτά χωρίς να έχεις ψεκαστεί με τα αντικουνουπικά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, θα σε κατατσιμπήσουν εκεί σε πόδια, χέρια. Και τι να βάζεις τώρα, να μην βάζεις τα σορτσάκια σου και τα κοντά παντελονάκια σου και τα κοντομάνικα, γίνεται τώρα με 40 βαθμούς Κελσίου? Πώς δηλαδή? Δεν ξέρω. Πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Και μεγάλο πρόβλημα και με τον ιό του Δυτικού Νείλου, έτσι. Διότι τα κουνούπια τον μεταδίδουν. Μέσω του τσιμπήματος του κουνούπιου γίνεται η μετάδοση αυτού του ιού, για τον οποίο ιό τα είπαμε προ δύο ημερών με τον Νίκο Σύψα, τον λοιμοξιολόγο, έγκριτος επιστήμονας. Τον γνωρίσατε μέσα από την πανδημία του κορονοϊού, αυτή την πολύ μεγάλη υγειονομική κρίση που κλήθηκε να διαχειριστεί ολόκληρος ο πλανήτης, και φαίνεται πως έχουμε θέμα μεγαλύτερο από αυτό που αναμέναμε φέτος με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν ξέρω τι φταίει, ξέρω ότι έχουμε αρκετά κρούσματα, ειδικά εδώ στην Αττική. Και ξέρετε, για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει και θεραπεία. Δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει εμβολιασμός, εμβόλιο δεν υπάρχει. Προφανώς δεν υπάρχει όμως και θεραπεία. Δηλαδή, αν χτυπάω ξύλο, νοσήσει κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος και είναι σοβαρή η νόσησή του και τον βάλουν και σε κανένα κρεβάτι μεθ, μετά τα συμπτώματα πολεμάς και κάνεις το σταυρό σου και λες, μακάρι ο άνθρωπος είναι αυτός τώρα μόνος του απέναντι στην ασθένεια, μακάρι ο οργανισμός να είναι δυνατός και να το πολεμήσει. Μακάρι δηλαδή. Οπότε προσοχή, εκεί θέλω να καταλήξω. Μεγάλη προσοχή από όλους, ειδικά από αυτούς που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Έχουν τα θέματά τους με χρόνια νοσήματα ή είναι κάποιες ηλικίες. Προσέξτε παιδιά, όσο μπορείτε. Προσέξτε. Χρόνια πολλά στον Θεοχάρη, τη Θεοχαρία, την Θεοχαρούλα και τον Σαμουήλ. Χρόνια πολλά παιδιά. Κάθε καλό, με υγεία. Καιρός θα είναι πιο ζεστός τις επόμενες ημέρες και όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, χθες είχαμε 37 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, not bad, ατόλυ έχω να πω. Θήβα 37,1 βαθμοί Κελσίου. Κυλκής 37, Καρδίτσα 36,9, Θήβα 36,8, Τρίκαλα 36,7, Φάρσαλα 36,7, Μεσσηνία 36,6, Λουτράκι 36,6. Ναι, εντάξει. Αυτές είναι περιοχές που ούτως ή άλλως είναι συνηθισμένες σε αυτή την κατάσταση. Α, είχαμε και κάτι άλλο χτες. Ένα φαινόμενο το οποίο μου έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, θα επαναληφθεί και σήμερα. Είχαμε ομίχλη στις Κυκλάδες. Βεβαίως. Και υπάρχουν και εικόνες και βίντεο τα οποία έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, τα έχουν ανεβάσει όσοι βρίσκονται στις Κυκλάδες αυτή την εποχή στα social τα media. Και μπράβο τους. Φαινόμενο λέει sea smoke. Βρίσκουμε μία έκφραση και πάμε και την κοτσάρουμε τώρα. Δηλαδή το ομίχλι δεν μας άρεσε, το κάναμε sea smoke. Sea smoke, ναι. Δεν, ή κάποια σύννεφα κατέβηκαν πιο χαμηλά από ό,τι φαίνεται και είχαμε αυτό το φαινόμενο, ένα πυκνό λευκό πέπλο ομίχλης να καλύπτει νησιά των Κυκλάδων και το Αργοσαρονικό, όπως διαβάζω, την Τετάρτη, και φαίνεται πως θα επαναληφθεί το φαινόμενο και σήμερα. Έχει καταγραφεί το φαινόμενο αυτό στην Πάρο, στην Αντίπαρο, τη Φολέγανδρο, την Κίμολο, τη Μήλο, την Ίω. Ναι, σε πολλά νησιά. Βλέπω εικόνες από τη Μήλο, πραγματικά εντυπωσιακές, και ένα πανέμορφο σκηνικό. Ό,τι πρέπει για ταινία τρόμου, παιδιά. Να βγει ο δολοφόνος μέσα από τα σύννεφα, εκεί στις Κυκλάδες δηλαδή. Πραγματικά. Τι να πω. Ναι. Ως προς τη ζέστη που έρχεται. Εντάξει, αυτά τα τρομολαγνικά που κυκλοφορούν εκεί στο διαδίκτυο, μην τα αναλαμβάνετε υπόψη σας ποτέ. Ποτέ όμως. Πριν πάμε στα των επόμενων ημερών, για σήμερα να σας πω, για σήμερα, τι προβλέπει η υπηρεσία μέσα από τα συστήματα τα οποία έχει εξετάσει και τα δεδομένα τα οποία έχει αναλύσει. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες τοπικές ρεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Εντάξει, να ηρεμήσουν και εκεί λιγάκι με τους ανέμους. Τους πήρε και τους 20 φέτος. 34 βαθμούς Κελσίου το πολύ στη Δυτική Μακεδονία. 37 στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη. Θεσσαλία έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Τι λες. 35 στην Ήπειρο, 37 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Ενδεχομένως και 38 τοπικά. Στα Επτάνησα 36. Στην Κρήτη 34. Τις μέγιστες θερμοκρασίες σας λέω τώρα, μέχρι πού θα φτάσει. 37 στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα έχει ζέστη, παιδιά. Όχι όμως κάτι το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο. Και μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου προβλέπει η υπηρεσία και για εδώ, για την Αθήνα και την Αττική. Δεν θα φυσάει και πολύ, οπότε καταλαβαίνεις, θα το νιώθεις λιγάκι παραπάνω όλο αυτό. 34 στη Θεσσαλονίκη, 2-3 μποφόρ. Οπότε και εκεί ζέστη θα έχεις. Τώρα για τις επόμενες ημέρες. Βλέπω τον κύριο Λαγουβάρδο και άλλους επιστήμονες να κάνουν λόγο για μια θερμή εισβολή που έρχεται να μας επισκεφτεί. Θες να τον πεις και πρώτο καύσωνα, πες τον, α. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχουμε και σαραντάρια. Μια θερμή εισβολή που πάντως θα διαρκέσει τουλάχιστον 7 με 8 ημέρες. Αυτά λέει ο κύριος Λαγουβάρδος, ο μετρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 7 με 8 ημέρες, μέχρι δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο, και ξεκινάει από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο αυτό. Από τώρα ξεκινάει, θα κρατήσει μέχρι το επόμενο. Είναι για να σας υποδεχθεί με καλοκαιρινό mood, παιδιά, ο καιρός, σας επιστρέψετε. Ναι. Όσοι δεν επιστρέψετε ή όσοι φύγετε όπως εμείς, μια χαρά, δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες θα ξεπερνούν τους 37 με 38 βαθμούς, θα δούμε τοπικά και 40 μέσα στο Σαββατοκύριακο και λίγο παραπάνω ενδεχομένως. Ναι, εντάξει, αυτό το λες και πολύ ζέστη, το λες και καύσωνα. Ναι. Έμελε να μας επισκεφθεί ο καύσωνας τέλη Αυγούστου, παιδιά, τι να πεις. Από τα περίεργα της εποχής. Από τα πολύ περίεργα της εποχής. Αλλά το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πως θα έχει διάρκεια αυτό το κύμα καύσων, αυτό το κύμα ζέστης. Θα κρατήσει και την επόμενη εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Και βλέπω και άλλες εκτιμήσεις μετεωρολόγων πως θα φτάσει και τους 42 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και αυξημένη υγρασία, οπότε δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα, αν είστε κάπου εκτός των Αθηνών θα το διαχειριστείτε πολύ καλύτερα όλο αυτό. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να το αντιμετωπίσουμε, δεν τρελαινόμαστε, όχι. Αυτά αναφορικά με τον καιρό, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε, προτείνω σήμερα, από τα Μέσης Ανατολής. Τα της Μέσης Ανατολής, τα οποία βρίσκονται, αν θέλετε, πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα από τους Financial Times. Δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, πώς το διαβάσατε. Οι Financial Times λένε, επικαλούμενοι Ιρανούς αξιωματούχους, πως η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ένα πλήγμα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Να λοκάρει δηλαδή αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη κυρία Ήπειρο και να τις χτυπήσει. Αυτό λένε οι Financial Times χθες. Απειλές είναι αυτές, αλλά τώρα με τους Ιρανούς, εφόσον βρεθούν ακόμη περισσότερο με την πλάτη στον τοίχο το επόμενο χρονικό διάστημα, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Οπότε καλό θα είναι τέτοιες εμβέλειες απειλές να μην τις υποτιμούμε. Βλέπετε τι έπαθε ο Ντόναλντ Τραμπ που τους υποτίμησε τους Ιρανούς. Έχει εγκλωβιστεί, είναι σε ένα αδιέξοδο. Σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο εδώ και καιρό. Φαίνεται πάντως πως είναι ένα σενάριο το οποίο το εξετάζει η Τεχεράνη, να πραγματοποιήσει πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. Οπότε εδώ έχεις μια καινούργια παράμετρο, ότι στο επίκεντρο της έντασης του δυτικού κόσμου με το Ιράν μπαίνει και η Ευρώπη. Μπαίνει και η Ευρώπη σε μια περίοδο που έχει τον Τραμπ να δυσκολεύεται να απεμπλακεί ο ίδιος και να απεμπλέξει και τη χώρα του από έναν πόλεμο που ο ίδιος τον ξεκίνησε. Και όσο και αν συχνά πυκνά δηλώνει ότι η Τεχεράνη παρακαλά για μια συμφωνία, αυτό δεν προκύπτει από κάπου. Ίσα ίσα εδώ φαίνεται πως το πιο ακραίο κομμάτι της Τεχεράνης έχει ισχυροποιηθεί επιμέρων Ντόναλντ Τραμπ, μετά και τον αποκεφαλισμό της πιο μετριοπαθούς ηγεσίας του Ιράν, οι πιο σκληροπυρηνικοί έχουν βγει μπροστά και δεν φαίνονται και διατεθειμένοι να υποχωρήσουν. Δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. Έχουν και την στήριξη ενός μεγάλου κομματιού της κοινής γνώμης στο Ιράν, που στο Ιράν η κοινή γνώμη διακατέχεται εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, από έντονα αντιαμερικανικά αισθήματα. Οπότε, γιατί να συνθηκολογήσουν οι Ιρανοί? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση τέτοια. Από ό,τι φαίνεται, θέλουν να κερδίσουν πράγματα από αυτή τη συμφωνία. Έχουμε δηλώσεις, νεότερες δηλώσεις, τις οποίες έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από σχετικές αναρτήσεις που έχει κάνει στα social media. Τι λέει λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος? Λέει ότι θα ξεκινήσει μια εκστρατεία οικονομικής συντριβής εναντίον του Ιράν. Θα αυξήσει η Αμερική την οικονομική πίεση στο Ιράν, δίχως βεβαίως ο ίδιος να αναφέρεται συγκεκριμένα σε κάποια μέτρα τα οποία θα λάβει. Πώς δηλαδή θα αυξηθεί η οικονομική πίεση? Πώς? Δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Να δούμε αν θα έχουμε κάτι καινούριο προς αυτό κατά διάρκεια της ημέρας, ή αν είναι μία από αυτές τις κλασικές περιπτώσεις όπου ο Ντόναλντ Τραμπ απλώς βγαίνει και λέει κάτι για να φοβερήσει τους Ιρανούς. Στρατηγική η οποία δεν έχει πιάσει. Την έχει ακολουθήσει κατά γράμμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν έχει όμως πιάσει. Υπάρχει πάντως μία στασιμότητα, να ξέρετε, στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης εκεί στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, παρότι έχουν πέσει πάνω πάρα πολύ μεσάζοντες χώρες άλλες που θέλουν να τελειώσει αυτή η ιστορία και να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Διαφημίσεις θέλετε τώρα, κυρία Σταματίου? Διαφημίσεις θα έχετε και θα επανέλθουμε στο θέμα μετά και τους τίτλους των ειδήσεων που θα εκφωνήσει η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky. Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από το περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναερίου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνυση αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε μουσικός με Editors και Tone of Love. Τους είχαμε δει εδώ στην Αθήνα πριν από κάμποσα χρόνια. Πολύ ωραίοι. Και στο live τους δηλαδή, πολύ δυνατή. Δεν είναι μόνο να τους ακούς στο σαλόνι του σπιτιού σου.

Γεια σας, καλημέρα Πέτρο. Εγώ βρίζω, γενικώς είμαι γάβρος, αλλά εσένα σε εκτιμώ παρόλο ότι είσαι βάζελος. Να ρωτήσω όταν η Δήμητρα η Χολήτρια δεν θα είναι αύριο, σε τι πόστο θα είναι? Δεν πιστεύω να την έχετε σε αγρανάπαυση. Έχεις ρεπό αύριο, εδώ θέλει να ενημερωθεί ο Γιώργος μας. Έχεις ρεπό, μάλιστα. Ναι, είναι σε αγρανάπαυση. Να πάρει μια ανάσα. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι, να σε καλά. Το πρωί διάβαζα 4 νεκροί από τον ιό του Νείλου από τα κουνουπάκια. Ναι, έχουμε νεκρούς, έχουμε. Δυστυχώς. Γεια σου Δήμο από την Καλυθέα. Καλημέρα και σε σένα. Πολλά τα παγκόσμια θέματα. Βράζει η γη και εμείς εδώ κάνουμε πρόβα εκλογικών σχημάτων. Και μάλιστα δεν έχουν και εμπειρίες. Πάρα πολύ θα. Το θα είναι δεύτερη φύση του Έλληνα πολιτικού τώρα. Τι περιμένεις και εσύ να ακούσεις? Να! Θα ακούσεις, δεν θα ακούσεις να! Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, καλημέρα και σε σένα. Από την ημέρα που ο Γέρον από την Αμερική χάιδεψε την πλάτη του Ερντογάν, αυτός ξεσάλωσε. Και κάτι ακόμα, δεν μπορούν οι Αμερικάνοι να προστατεύσουν τη βάση του στη Σούδα? Πρέπει να πάμε εκεί με τους Patriot και να προστατεύουμε και τους Βούλγαρους? Αυτοί δεν μπορούν να πάρουν Patriot. Ο Τούρκος θέλει και λίγο τσαμπουκά και ενότητα στο εσωτερικό του λαού. Καλή σου μέρα. Καλά, η ενότητα την ψάχνουμε, διότι βλέπετε τι αντιδράσεις έχουμε σε επίπεδο αντιπολίτευσης ως προς αυτά τα θέματα. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει μια συστράτευση, μια κοινή γραμμή, να συστοιχίζονται όλοι πίσω από μια κοινή ελληνική θέση. Ναι, δεν το βλέπω. Έρχονται και εκλογές και ξέρετε, πάνε όλα αυτά περίπατο. Περίπατο πάνε όλα αυτά, δυστυχώς. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, καλημέρα. Τι λέει ο Κώστας Παπαδάκης, ο φίλος μου? Ο Γέρον Ψάλτης μαζεύει τώρα καρύδια από μια ξένη καρύδια. Μάλιστα. Θα τα μαζέψει γρήγορα τα καρύδια για να έρθει εδώ στο πόστο του τη Δευτέρα. Τελείωσαν αυτά. Τελείωσε, ξεκούρασε η αγρανάπαυση για το Γέροντα. Εδώ, στο πόστο το από Δευτέρα. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Το ρεπό έληξε, έμειναν και λίγες παγωμένες για το επόμενο. Και τώρα από Βίβας αεροδρόμιο. Δροσιά έχει, 19 βαθμούς τώρα. Μάλιστα. Μπροσούλα, εξαιρετικά. Επιστρέφουμε στο θέμα μας και σε αυτά τα σενάρια διάχυσης του πολέμου στην Ευρώπη που διακινούνται από χθες. Είναι ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Θα δούμε τι θα γίνει. Δώστε βάση και σε αυτές τις αναλύσεις που γίνονται. Διάβαζα μία από το CNN, το οποίο εκτιμά πως η σκληροπυρηνική ηγεσία του Ιράν διαμορφώνει και προωθεί πλέον τη δική της ατζέντα, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να βάλουμε και αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν, ότι δηλαδή μπορεί και να θέλουν να χτυπήσουν και να στείλουν ένα μήνυμα μέσω ενός τέτοιου χτυπήματος μια αμερικανική βάση στην Ευρώπη, στα μέρη τα δικά μας. Εδώ έχεις ένα καθεστώς το οποίο άντεξε έναν καταιγισμό επιθέσεων. Καταιγισμό επιθέσεων εξακολουθεί και στέκεται όρθιο. Οπότε τώρα εκτιμούν αναλυτές, τους οποίους διάβαζα στο CNN, πως το καθεστώς ανανιώθει ότι ο άνεμος είναι με το μέρος του, ότι τα δύσκολα είναι πίσω του. Θα φανεί αυτό. Θα φανεί. Πάντως θα ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο για τους Ιρανούς να πάταγαν το κουμπί και να το έκαναν αυτό το κτύπημα, ενδεχομένως και μια αυτοκτονική κίνηση. Από την άλλη, μόνο και μόνο που το συζητάμε, νομίζω το Ιράν έχει πετύχει το σκοπό του, να υπάρχει όλη αυτή η θολούρα, όλη αυτή η αναστάτωση, όλη αυτή η αναταραχή, και να συζητάμε τώρα τι θα γίνει με τους Patriot, που θα πάνε, τι θα κάνει το Κισέα κτλ. Το σκοπό του τον πέτυχε το Ιράν, άμα το συζητάμε τόσο πολύ. Διότι όταν το συζητάς τόσο πολύ, σημαίνει ότι δεν πετάς χαρτά ετώ, σημαίνει ότι τις απειλές αυτές τις παίρνεις στα σοβαρά. Αυτό σημαίνει. Έτοιμο να απαντήσει σε κάθε απειλή είναι και το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας τώρα, παιδιά. Ναι, το ΝΑΤΟ λέει είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους. Ναι, τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ. Τέλος πάντων, να ακούσουμε τι είπε εδώ στον Sky χθες το βράδυ στη Χριστίνα Βίδου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, για τον σχεδιασμό της Αθήνας, η οποία τώρα με αυτά τα νέα δεδομένα είναι πιθανό να αναπροσαρμόσει τον αμυντικό σχεδιασμό της.

0: αλλάζουν τα δεδομένα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία εξετάζονται. Μας τα παρουσίασε και χθες στον Sky ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Να πάνε οι Patriot. Να υπάρξει μεταφορά των Patriot, τα ακούσατε και τα ακούτε και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού, από την Κάρπαθο στη Σούδα, και να υπάρξει και η κάλυψη του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας εφόσον ζητηθεί. Με τη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί το εξής ζήτημα, να ξέρετε. Προαρκετών εβδομάδων το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει την προσωρινή στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού, κάτι σαν υπτάμενα τάνκερ είναι αυτά, στη στρατιωτική βάση Μπέσμερ. Είναι μια στρατιωτική εγκατάσταση των Βούλγαρων στα σύνορα με την Ελλάδα αυτή, και εκεί οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν αυτή τη βάση. Από τότε οι Ιρανοί είχαν απευθύνει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους Βούλγαρους, προς τη βουλγαρική κυβέρνηση. Είχαν ζητήσει οι Ιρανοί μουλάδες να μην επιτραπεί η χρήση του βουλγαρικού εδάφους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ιδάλλως απειλούσαν ότι θα στρέφονταν εναντίον των Βουλγάρων. Γι' αυτό και μπαίνει στο κάδρο η Βουλγαρία. Γι' αυτό το λέω. Διότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η βάση από τους Αμερικανούς στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει στο Ιράν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ εφόσον ζητηθεί συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της, εφόσον το ζητήσει η Βουλγαρία, να τους καλύψουμε εμείς με τους Patriot τους οποίους έχουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Και στους Financial Times αναφέρεται ως πιθανό στόχος η Βουλγαρία. Θυμίζω και η Κύπρος υπήρξε στόχος. Και υπήρξε τότε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την Ελλάδα. Στείλαμε εκεί φρεγάτα. Να δούμε αν αυτές οι απειλές θα είναι απειλές ή θα γίνουν και πράξη. Εκεί πάμε σε άλλη πίστα. Τον κύριο Φίλη να ακούσουμε, κυρία Σταματίου. Τι είπε χθες στον Sky για αυτό το θέμα.
1: Από την έναρξη του πολέμου είδαμε ότι η Κύπρος έπεσε θύμα μιας προσπάθειας που έγινε, επίθεσης από πλευράς Χεσμπολάχ σε βάρος των Βρετανικών βάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος πράγματι, λόγω και της στενής σχέσης της με το Ισραήλ, θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την περίπτωση της Βουλγαρίας, που είναι οι δύο πιο εκτεθειμένες χώρες. Η Κύπρος βέβαια και λόγω γυπνίασης με τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βρεθεί πρώτη στο στόχαστρο. Θα μπορούσαν κάποιοι πληρεξούσιοι του Ιράν, είτε σε συντονισμό με την Τεχεράνη, είτε και δρώντας σπασμωδικά και κατά μόνας, να προβούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις εξυπηρετώντας τους δικούς σκοπούς.
0: Για πάμε στα δικά μας τώρα, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε ένα δύσκολο γείτονα εδώ να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε, παιδιά, την Τουρκία. Έχουμε και ένα νέο επεισόδιο που έχει να κάνει με αντίδραση της Τουρκίας στο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ χθες με υπουργική απόφαση και εκτείνεται στο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Υπήρξε αντίδραση από την Άγκυρα, η οποία ξεκαθαρίζει πως η νέα αυτή πρωτοβουλία της Αθήνας δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Και βεβαίως αυτή την αντίδραση του Οντζού Κετσελή, ο κύριος Οντζού Κετσελή, δώστε βάση, είναι ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζει πως μιλάμε για μια μονομερή ενέργεια της Αθήνας σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες που θα έπρεπε να την είχε αποφύγει η Ελλάδα, και πως επιδιώκει ξανά να γκριζάρει το Αιγαίο. Την ίδια ώρα που καλεί προσχηματικά την Ελλάδα σε διμερή συνεργασία, μάλιστα. Αυτά λέει ο κύριος Οντζού Κετσελή. Κατηγορεί εμάς ότι γκριζάρουμε το Αιγαίο. Τι να πεις, εμείς κινούμαστε βάσει του διεθνούς δικαίου πάντα. Πάντα βάσει του διεθνούς δικαίου. Θυμίζω πως, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει δηλαδή, πως αυτό το ελληνικό, αυτό το χωροταξικό πλαίσιο το οποίο ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση χθες και τίθεται επί της ουσίας σε ισχύ με μια υπουργική απόφαση την οποία εξέδωσε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μπαίνουν νέοι κανόνες για την ανάπτυξη ΑΠΕ, μιλάμε για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας, ολικά πάρκα, Υπήρχε μια απέτηση εδώ και χρόνια να γίνει αυτό. Να μπουν δηλαδή αυστηρότερα κριτήρια, δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε να μην βγαίνει ο καθένας και να λέει: πας και βάζεις εκεί μέσα στα δάση, μέσα στα καμένα αιωλικά πάρκα. Να προστατεύεται το περιβάλλον, να προστατεύεται η πολιτιστική κληρονομιά αυτής εδώ της χώρας. Και βεβαίως μετά να μπαίνουν ωραία τακτοποιημένα και οργανωμένα τα συγκεκριμένα έργα. Να έρχονται και να κατασκευάζονται και να αναπτύσσονται αυτά τα έργα, τα οποία είναι σημαντικά, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το μείγμα ενέργειας το οποίο έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα και να έχουμε και πιο οικονομικό ρεύμα σε βάθος χρόνου. Αυτά τα θέματα, όταν έρχονται και ακουμπούν στα ελληνικά νησιά, αποκτούν πάντα μια γεωπολιτική διάσταση, εννοείται, εξού και αντίδραση την οποία βλέπεις από την Άγκυρα, από την Τουρκία, η οποία απορρίπτει το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο σε συνέχεια των αντιδράσεων που έχουμε εδώ στη χώρα μας για την προκλητική κίνηση της Τουρκίας με τα δύο τουρκικά προεδρικά διατάγματα για την οριοθέτηση θαλασσίων παρκών μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, εκεί γύρω από το Καστελόριζο, σε θαλάσσιες περιοχές δικές μας επί της ουσίας. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Σε θαλάσσιες περιοχές και θαλάσσιες ζώνες δικές μας, πάνε και λένε ότι εδώ είναι τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Πρώτα αυτές τις δηλώσεις ακούσουμε για τα θαλάσσια πάρκα, κυρία Σταματίου. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον κύριο Μάντζο και τον κύριο Τζούμι. Ο κύριος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Μάντζος, τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, καλεσμένος χθες εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στον Νίκο Ανδρίτσο, και ο κύριος Τζούμις, αντιστράτηγος εν αποστρατεία.
2: Το προσεχές διάστημα το Υπουργείο Εξωτερικών θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να γνωστοποιήσουμε διεθνώς τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλατούρκα έκδοση θαλασσίων πάρκων είναι απολύτως παράνομη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα.
3: Τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας.
4: Είναι προάγγελος, νομίζω, των αυτών που έρχονται. Δηλαδή του νομοθετήματος της Καλάρης Παπίδας, και όπως ανέφερα, έχουμε μπει σε μια νέα φάση.
0: Πάνε τα ήρεμα νερά, πάνε παιδιά, πάνε. Κάθε άλλο παρά ήρεμα θα είναι τα νερά το επόμενο χρονικό διάστημα εδώ στο Αιγαίο. Φουρτουνιασμένες θάλασσες θα έχουμε από ό,τι φαίνεται. Βλέπετε τι γίνεται με παραβιάσεις από τουρκικά F-16. Πλέον έχουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Άρα εδώ φαίνεται πως θα έχουμε δυσκολίες στις σχέσεις με τους γειτονές μας. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο τρέχει παράλληλα με όλα αυτά. Είναι αυτό της πόντισης του καλωδίου από εδώ από την Ελλάδα προς την Κύπρο, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, πολύ σημαντικό έργο και για την Ευρώπη, πρωτίστως για τους Κύπριους, να υπάρχει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση, να μην καίνε μαζούτ εκεί στη Μεγαλόνησο, τριτοκοσμικές καταστάσεις, είναι τη 2026, για ένα νησί, η Κύπρος, και μια χώρα που έχει κάνει πραγματικά βήματα προόδου σε σχέση με την ενεργειακή της πολιτική και την ενεργειακή της αυτάρκεια τα τελευταία χρόνια. Είναι κομβική σημασία όμως να προχωρήσει αυτό το έργο και για γεωπολιτικούς λόγους, είναι προφανές αυτό. Χθες είχαμε δηλώσεις και από τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Μιχάλη Δαμιανό. Είπε πως η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο το οποίο θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από την Ελλάδα στην Κύπρο, η επανέναρξη αυτών των εργασιών είναι πιο κοντά από ποτέ, μάλιστα, για να το δούμε, και πως εντός των επόμενων εβδομάδων θα εκδοθεί σχετική ναύτεξ ώστε να επαναρχίσουν, να επανεκκινήσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Τις έρευνες θα τις αναλάβει αυτή τη φορά γαλλικό πλοίο, ναι, Ελλάς, Γαλλία, Κύπρος, συμμαχία, όπως καταλάβατε. Υπήρξαν απευθείας επικοινωνίες και συνεννοήσεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος φαίνεται πως θα βγει μπροστά σε αυτό το έργο, μέσα και από τον γαλλικό επενδυτικό κολοσσό Meridia, μια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία διασφαλίζει και την βιωσιμότητα του έργου, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κύριος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, αυτόν ακούσουμε πρώτα. Ο κύριος Λετιμπιώτης είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, μίλησε χθες στο Open.

0: δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.
1: Και για το ίδιο θέμα μίλησε χθες στην ΕΡΤ ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Ήδη προχωρούν οι απαραίτητες εταιρικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες για να μπει σε φάση υλοποίησης του έργου. Δεν θα ήθελα να δώσω ημερομηνίες για επικοινωνιακούς λόγους. Ένα έργο το οποίο δεν σταματά στην Κύπρο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.
1: Μάλιστα, εδώ βεβαίως το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Άγκυρα, αν θα αντιδράσει και η αντίδρασή της, τι μεγέθους και τι κλιμάκας θα είναι. Αν θα έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανείς. Κανείς δεν μπορεί να τα αποκλείσει, παρότι βγαίνουν οι Γάλλοι μπροστά. Και οι Γάλλοι είναι από μόνοι τους μια δικλίδα ασφαλείας. Θα πρέπει, νομίζω, σε τέτοιες καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστείς και θα πρέπει να είσαι, να το πούμε και αυτό, θα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα. Για όλες τις πιθανότητες. Αλλιώς πώς θα υπερασπιστείς τα εθνικά χωρικά ύδατα. Δεν ξέρω αν δεν είσαι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα. Να πατήσεις ακόμη και το κουμπί. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως εμείς θα κληθούμε να διαχειριστούμε την οποία δύσκολη κατάσταση. Μην περιμένουμε από κάποιον άλλον να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Στο τέλος της ημέρας έχει αποδειχθεί πως αυτές τις καταστάσεις μόνος σου μένεις να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Τον γείτονα. Τον γείτονα που γίνεται και εχθρός πολλές φορές. Ναι, διότι οι διαφορές είναι κολοσιές, θα έλεγα εγώ. Πάρα μα πάρα πολύ μεγάλες. Πάντως υπάρχει εκτίμηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, από την ελληνική κυβέρνηση γενικότερα, πως οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στάκρα. Η Αθήνα είναι βεβαίως έτοιμη για όλα τα σενάρια, αλλά υπάρχει εκτίμηση πως δεν θα γίνει κάτι πολύ χοντρό όταν θα ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για το καλώδιο. Να δούμε τι θα κάνει, αν θα βγάλει πλοία για επιτήρηση των περιοχών, αν θα επιχειρήσει με κάποιον άλλον τρόπο να μπλοκάρει αυτές τις εργασίες. Καλό θα είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, να μην πιαστούμε στον ύπνο. Και να υπάρξει η σωστή ανάγνωση των επόμενων κινήσεων της Τουρκίας. Και αυτό είναι κομβική σημασία, νομίζω. Αυτά για τα ελληνοτουρκικά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, κάτι άλλο να προσθέσω. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να σταθούμε λιγάκι, περνώντας στα θέματα της οικονομίας και σε αυτά τα οποία είπε χθες η κυρία Λαγκάρντ, η Κριστίν Λαγκάρντ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά. Δεν χτυπάει απλώς καμπανάκι. Καμπάνα ολόκληρη χτύπησε, παιδιά, από αυτά που είπε η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ για το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης της Ευρώπης, το οποίο σύμφωνα με την ίδια, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, ξυλώνεται. Διότι οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους είχε βασιστεί η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια και πάνω σε αυτό το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης είχε βασιστεί και ευμάρεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, και τώρα αυτό το μοντέλο ξυλώνεται, είναι το εμπόριο, η φθηνή ενέργεια και η αμερικανική ασφάλεια. Και οι τρεις αυτοί πυλώνες αποδυναμώνονται, σημειώνει σε μήνυμά της η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Διαβρώνονται οι συνθήκες που επί δεκαετίες τροφοδότησαν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οπότε η κυρία Λαγκάρντ τι κάνει τώρα, καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην επαναλάβουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης τα λάθη που έγιναν κατά την έκρηξη του διαδικτύου. Όλα αυτά τα είπε στο International Business Council του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη Γενέβη. Άρα τι λέει, λέει να τρέξουμε πιο γρήγορα, διότι οι Αμερικανοί μας εγκαταλείπουν, αλήθεια είναι αυτό, και νομίζω πως και ο Τραμπ να αποχωρήσει αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Φαίνεται πως είναι μια κεντρική πολιτική απόφαση που ξεπερνάει το μέγεθος και τον Μπόι και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει συνεχής διεύρυνση του παγκόσμιου εμπορίου. Εδώ κοιτάει προς την Κίνα η κυρία Λαγκάρντ. Μας έχουν καταπιεί οι Κινέζοι, παιδιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα και εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Και βεβαίως η πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια, όπως γινόταν με τους Ρώσους και το φυσικό αέριό τους, έχει τελειώσει, πάει στον κουβά όλο αυτό. Άρα εδώ πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Βλέπεις πάντως πως μία ο Ντράγκη, μία η Λαγκάρτ τα λένε όλα αυτά έξω από τα δόντια, δεν ακούει κανείς εκεί στις Βρυξέλλες. Και δυστυχώς, ποιος από τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι σε θέση, σε πολιτική θέση τώρα, σε ισχυρή πολιτική θέση, να πάρει αποφάσεις και να σύρει το κάρο? Ο Μακρόν, που είναι σε αποδρομή, που δεν μπορεί να περάσει καν ένα νόμο για τα social media, κατέπεσε από τη γαλλική δικαιοσύνη. Ποιος? Αποδρομή είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν. Έρχεται η Λεπέν. Ο κύριος Μέρτς. Ήδη λένε στη Γερμανία ότι έχει τελειώσει πολιτικά ο κύριος Μέρτς και ψάχνουν οι χριστιανοδημοκράτες τον επόμενο. Ποιος θα κάνει αυτές τις αλλαγές που είναι πολύ σημαντικό να γίνουν άμεσα, διότι αλλιώς θα το χάσει το τρένο της ανάπτυξης η Ευρώπη και θα χάσει πολλά ακόμη με το τρένο της ανάπτυξης μαζί. Αυτά βεβαίως δεν απασχολούν το ελληνικό πολιτικό σύστημα από ό,τι βλέπω, διότι εδώ έχουμε συζήτηση επί των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, ένα πακέτο το οποίο θα ξεπερνάει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Πρωθυπουργός, ΔΕΘ και παροχές. Λοιπόν, παροχολογία στο ανάγνωσμα. Έναν ακόμη Σεπτέμβριο, περιμένουμε να μάθουμε ποια θα είναι τα μέτρα. Φαίνεται πως θα έχουμε ενίσχυση των συνταξιούχων με ένα ποσό που θα μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 400 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα το βαφτίσουμε και 13η σύνταξη. Εξετάζεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και υπάρχει στο τραπέζι και το σενάριο επιπρόσθετων παρεμβάσεων για τη στέγαση. Μεγάλο ζήτημα αυτό, θα το κουβεντιάσουμε μετά τις 7:20 με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, που γνωρίζει πολύ καλά τις εκτιμάτα αγοράς. Να ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε χθες για αυτό το θέμα από τους εκπροσώπους πολιτικών. Δεν προλαβαίνουμε, όχι, δεν πειράζει. Διαφημίσεις τότε και έρχεται η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Εμείς επιστρέφουμε μετά τις 7:15.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Στον εξώστη.
9: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
8: Και σχολιάζεις τους πάντες.
9: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
8: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
9: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
10: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
11: Χόρεψε, λέδε το παιδό.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
14: Bella FM.
15: Εφερειά του, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιταλί Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό διπλανής πολυκατοικίας. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του αέριου χώρου. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου κηρύσσει στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε παράλληλα πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισαία. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Διεμήνησε αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League ο ΦΥ υποδέχεται στις 9 την Τζέσσεκα Σόφιας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισαία. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της Συμμαχίας. Ας ακούσουμε τώρα τη δήλωση ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης.
16: Από την έναρξη του
14: του πολέμου. Είδαμε ότι η Κύπρος έπεσε θύμα μιας προσπάθειας που έγινε, επίθεσης από πλευράς Χεσμπολάχ σε βάρος των Βρετανικών βάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος πράγματι, λόγω και της στενής σχέσης της με το Ισραήλ, θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την περίπτωση της Βουλγαρίας, που είναι οι δύο πιο εκτεθειμένες χώρες. Η Κύπρος, βέβαια, και λόγω γυπνίασης με τη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να βρεθεί πρώτη στο στόχαστρο. Θα μπορούσαν κάποιοι πληρεξούσιοι του Ιράν, είτε σε συντονισμό με την Τεχεράνη, είτε και δρώντας σπασμωδικά και κατά μόνας, να προβούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις, εξυπηρετώντας τους δικούς σκοπούς.
15: Επιμένει στις προκλήσεις της η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι το πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Στο επίκεντρο παραμένει και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, καθώς επιστρέφουν οι κρίσιμες έρευνες βυθού. Σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό Ενεργείας Μιχάλη Δαμιανό, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί σχετική ναύτεξ, ώστε να επαναρχίσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Τις έρευνες θα αναλάβει γαλλικό πλοίο και οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις το σκάφος είναι έτοιμο. Σε δηλώσεις του, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε πως το έργο εισέρχεται σε αποφασιστική τροχιά προς την υλοποίησή του, σημειώνοντας ότι πρώτα θα λειτουργήσει η διπλωματία.
0: Δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.
15: Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής αναγίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όπως είπε, τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς και για τις επιχειρήσεις το 70%. Πρόθεση, η εγκληματική αμέλεια βρίσκονται πίσω από εκατοντάδες πυρκαγιές, με τις αρχές να εντείνουν τις έρευνες και το νομοθετικό πλαίσιο να προβλέπει πλέον βαριές ποινές. Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 305 συλλήψεις, ενώ τα πρόστιμα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Sky ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γόγος.
16: Η αμέλεια έχει μεγάλα πρόστιμα, τεράστια πρόστιμα, που φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Πλέον το πλαίσιο έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρό, ξεκινάει από πλημελημένες ποινές και φτάνει μέχρι τα εισόδια. Πλέον δεν μπορεί να χορηγηθεί ούτε αναστολή στην ποινή, ούτε αναστολή στην έφεση. Άρα, όποιος τελεί εμπρισμό, πολύ ξεκάθαρα πηγαίνει φυλακή και εκτεί μάλιστα ποινή.
15: Στο Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται άλλος ένας 46χρονος εκπρόσωπος επιχείρησης ποτοπίας με έδρα την Αττική. Στο Μεσολόγγι συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος για επίθεση σε άλλον 16χρονο, τον οποίο επιχέρησαν να ληστέψουν το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε τροχαίο στη Βούλα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά 39χρονος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα. Στον οδηγό ταξί αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης επαόριστον. Ο Σιμεών και Δίκογλου, με πλάνα από την Οδύσσια του Νόλαν, ανακοίνωσε την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ενός βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων, το οποίο ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ. Όπως αναφέρει η έκθεση, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολη στην Αττική, καθώς και στο Δήμο Αλεξάνδρεια Συμμαθίας. Συνολικά, από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% που ήταν τον Ιούνιο. Συνεχίζουμε το μαγκαζίνο με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό διπλανής πολυκατοικίας. Παράλληλα, η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως εισήλθαν πύραυλοι στον εναέριο χώρο της χώρας και στις περιφέρειες Πολτάβα και Χάρκοβο. Η Πολωνία ανακοίνωσε στο μεταξύ πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά τα 43 εκατομμύρια δολάρια, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι κατέστη σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την περασμένη Τρίτη αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συρο-τουρκικά σύνορα. Οι διοργανωτές δύο φεστιβάλ στο Αμπουντάμπι, όπου αναμενόταν να εμφανιστούν η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα και η Αμερικανίδα ερμηνεύτρια Κριστίνα Αγγιλέρα, ανακοίνωσαν την ακύρωσή τους με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παραμένουν ο βασικός στόχος των αντιπειρών της Τεχεράνης από την έναρξη της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Δίνοντας μια ασυνήθιστα ακριβή επίσημη εκτίμηση για το πυρηνικό όπλο στάσιο της Βόρειας Κορέας, ο Τραμπ είπε ότι αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Από την πλευρά του, πάντως, ο Υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας υποστήριξε ότι η Πιονγκιάνγκ διαθέτει από 80 έως 120 πυρηνικά όπλα. Μία 84χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού της τρεις ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο 73 ανθρώπων. 900 ήταν οι τραυματίες, ενώ εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν. Η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης στη Βόρεια Ελβετία μειώθηκε χθες στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την Άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τον πολυετή μέσο όρο και οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν συχνά τις συνήθεις για την εποχή τιμές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από το Ρώσο Ηλία Ζάικα. Πλήγμα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός υπεστηρίξη μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ στο βόλεϊ.
17: Ποιο βόλεϊ?
18: Ποιο ματς?
17: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το πρωινό μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
20: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά έθρος καιρός ηλιόλουστος, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο καιρό παραμένει γενικά έθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
21: Sky 100,3.

έτσι γλυκά γλυκά να σε ξυπνάει η κιθαρά του Κάρλος Σαντάνα. Καλή σας ημέρα βρε παιδιά, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μας έχει αφήσει στο πόδι του από τις 3 Αυγούστου ο Γιώργης ο Ψάλτης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει αυτό το πρωινό τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλά επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Πέτρος Μωράιτης σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-170-174.

0: Την καλημέρα μου στη Μαρία από το Χαλάνδρη, την Ελένη από την Καβάλα, τη Βούλα από το Παγκράτη, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τον Στέφανο από το Γέρακα, τη Φωτεινή από την Αγία Παρασκευή και τη Δέσποινα από την Ελευσίνα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Πέμπτη σήμερα, είτε τη φάγαμε σιγά σιγά και αυτή την εβδομάδα, 20 Αυγούστου, έρχεται ζέστη, παιδιά. Θα κάνει ζέστη τις επόμενες ημέρες. Στο νου σας, πάρτε τα μέτρα σας. Και έρχονται και μέτρα, έρχονται και παροχές από την κυβέρνηση. Στη ΔΕ, τις σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, σε κοντά δύο εβδομάδες από σήμερα. Να ακούσουμε δηλώσεις που σας χρωστάμε από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Κοντογιώργη, υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Και ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κοντογιώργη και θα επανέλθουμε και με τις υπόλοιπες δηλώσεις.
1: Μπορεί να είναι μια προεκλογική όπως έχουμε πει ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε το 27 εκλογές. Δεν είναι μια παροχολογική. Υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομική πολιτική. Αυτό το οποίο λέμε και μπορούμε οικονομικά να κάνουμε, δείχνουμε ότι το υλοποιούμε.
0: Δεν είναι της παροχολογίας η ΔΕΘ, παιδιά. Δεν ήταν ποτέ, θα προσθέσω εγώ στα όσα είπε ο κύριος Κοντογιώργης. Ποτέ δεν είχε αυτό το πρόσημο η ΔΕΘ. Παιδιά, θα τρελαθούμε, τελείωσε. Θα μας τρελάνουν με αυτά που λένε και με αυτά που ακούμε. Μας δουλεύουν, έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, θυμάστε εσείς που με ακούτε αυτό το πρωινό Πέμπτης, θυμάστε ΔΕΘ να μην έχει, να μην είναι παροχολογική. Να μην έχει παροχές. Πάντα έτσι ήταν. Τώρα που έρχονται και εκλογές, βάλτε επί δύο, επί τρία. Δεν θα έχουν συγκεκριμένη στόχευση τα μέτρα. Τώρα, ό,τι και αν λέει ο κύριος Κοντογιώργης, συμπαθέστατος κατά τα άλλα, δεν το συζητώ. Να ακούσουμε δηλώσεις και από εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Βλέπουμε μια ακρίβεια να καλπάζει σε όλους τους τομείς. Βλέπουμε τα καρτέλ να παίζουν μπάλα. Βλέπουμε ο κόσμος να υποφέρει. Βλέπουμε τα ενίκια να είναι στα ύψη.
3: Η ακρίβεια μαστίζει όλα τα λαϊκά νοικοκυριά. Πόσοι άνθρωποι δεν πήγαν διακοπές ή πήγαν ελάχιστα?
4: Το να βλέπουμε τους Έλληνες να μπορούν και να καταφέρνουν να κάνουν διακοπές δεν είναι σημείο αντοχής. Είναι απλώς μια ένδειξη ανοχής ότι ανέχεται ακόμα μια συγκεκριμένη πολιτική.
0: Ακούσαμε κατά σειρά τον κύριο Γιανακούρα από το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μανολάκου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον κύριο Παπαγεωργίου από το Κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα να κάνουμε μια συζήτηση για τα κίνητα. Καλά, τα κίνητα και γενικότερα τα ενίκια και η κατάσταση που υπάρχει στην αγορά είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που περιμένουμε να δούμε αν θα πει και κάτι ο Πρωθυπουργός, δηλαδή αν θα ανακοινώσει κάποιο μέτρο, ειδικά σε σχέση με τη στέγαση. Έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες, η αλήθεια είναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, όμως δεν νομίζω ότι έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο και ένα πρόβλημα το οποίο μας κυνηγάει και θα μας κυνηγάει τα επόμενα χρόνια, το ζήτημα της στέγασης δηλαδή, και προφανώς πρέπει να ληφθούν πολύ μεγαλύτερες πρωτοβουλίες, ολιστικές προσεγγίσεις στο θέμα χρειάζονται, που θα απαιτούν την εμπλοκή πολλών διαφορετικών φορέων και υπουργείων, έτσι ώστε να έχουμε κάποια ουσιαστικά μέτρα και έναν ουσιαστικό αντίκτυπο σε ό,τι έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία της κτηματαγοράς. Υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων και στα νησιά. Θα μου πείτε τώρα, ρε Κυρκυλή, εδώ δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα υπόγειο στο Παγκράτη πια, εκεί έχουν φτάσει τιμές. Θα πάμε να αγοράσουμε σπίτι σε νησί, ορθόν. Ορθών, διότι στα νησιά, από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότεροι που αγοράζουν πια είναι ξένοι, Γερμανοί, Γάλλοι, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Και γι' αυτό βλέπεις ενδεχομένως και τις τιμές να έχουν αυξηθεί κατά πολύ. 50% διαβάζω αυξήθηκαν οι τιμές στην Κρήτη την τελευταία πενταετία και η αντίπαρος ξεπέρασε σε μέση τιμή πώλησης το φετινό καλοκαίρι τη Μύκονο, παιδιά. Είναι εντυπωσιακό. Κοσμάς Θεοδωρίδης είναι μαζί μας αυτό το πρωινό, τον ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσίτων και γραμματέας του Συλλόγου Μεσίτων Αττικής. Γεια σας, κύριε Θεοδωρίδη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
5: Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Κυρκυλή.
0: Χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε πει. 15 Αύγουστος πέρασε, ελπίζω να τα περάσατε όμορφα.
5: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, τιμές ακινήτων στα νησιά, τι λέτε, έχουν εκτοξευθεί και εκεί,
5: Ναι, μέσα στο γενικότερο πνεύμα της ανόδου από τα χαμηλά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια σε όλη την Ελλάδα, τα νησιά πρωταγωνιστούν και είναι πολύ λογικό να πρωταγωνιστούν, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουν υπάρξει πολύ δραματικές αλλαγές στο τι μπορεί να χτιστεί και τι μπορεί να πουληθεί στα νησιά, έτσι. Δηλαδή έχουμε τα τελευταία χρόνια με τους διαδοχικούς νόμους που ουσιαστικά έβγαλαν εκτός σχεδίου διάφορα η κόπεδα ή η αγροτεμάχια που έκτιζαν κατά παρέκκληση. Έχουμε περίπου 80 με 90% μείωση στα οικόπεδα, στο βούμε έτσι, που τα οποία μπορούσαν να χτίσουν. Οπότε είναι πολύ λογικό, κύριε Κυρκύλη, όταν έχετε μεγάλη μείωση στην προσφορά ή στη δυνάμει προσφορά και η ζήτηση βαίνει αυξανόμενη, είναι πολύ λογικό οι τιμές να ανεβαίνουν.
0: Ναι. Κυρίως οι ξένοι αγοράζουν, ισχύει αυτό?
5: Ισχύει ότι, ανάλογα με το νησί, ισχύει ότι έχουμε ένα μεγάλο ρεύμα από ξένους. Έχουμε όμως και αρκετούς Έλληνες οι οποίοι πλέον είναι σε οικονομική κατάσταση και ξεκινάνε και επενδύουν και στα νησιά, στην εξοχική κατοικία. Κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια περίπου το είχαμε ξεχάσει, έτσι.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, πολύ λίγοι Έλληνες επένδυαν στα εξοχικά, ναι. Αλλά τώρα έχουν ξαναμπεί στην αγορά δυναμικά.
0: Οπότε τα εισοδήματα κάποιων συμπολιτών μας έχουν βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να αγοράζουν σε αυτές τις πολύ ψηλές τιμές. Έτσι, είναι ψηλές οι τιμές πια. Δεν το συζητάμε αυτό.
5: Εννοείται, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Είναι το λεγόμενο, κύριε Κυρκυλή, η ανάπτυξη τύπου ΚΑΠΑ. Που ένα κομμάτι της κοινωνίας βλέπει τα εισοδήματά του να αυξάνονται πολύ ουσιαστικά, ενώ ένα άλλο κομμάτι βλέπει ουσιαστικά την αγοραστική του δύναμη να μειώνεται.
0: Ανάπτυξη τύπου ΚΑΠΑ, είπατε.
5: Ναι, ναι, να το θυμάστε αυτόν τον όρο, γιατί ναι. Τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσει. Βλέπω ότι πρωταγωνιστεί ήδη στο εξωτερικό.
0: Ναι. Αν πρωταγωνιστήσει αυτή η ανάπτυξη, κύριε Θεοδωρίδη, ζήτω που καήκαμε όμως, πρέπει να μοιραστεί με κάποιο τρόπο ο πλούτος.
5: Δεν μπορώ να σας πω ότι έχετε άδικο. Ναι. Από την άλλη, επειδή η δική μου άποψη, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, είναι ότι μπαίνουμε τώρα σε μια νέα κρίση σιγά-σιγά του 18ου ετήσου κύκλου των ακινήτων, νομίζω ότι θα το δείτε αυτό, ότι θα κυριαρχήσει. Δηλαδή, θα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αναδιανεμητικές πολιτικές σε ένα περιβάλλον συνολικής κρίσεως.
0: Ναι. Βλέπω εδώ ότι μέσα, ας πούμε, στα νησιά του Αιγαίου η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης είναι στοιχεία από το σπιτόγατος.gr, αυτά που τα έχει δημοσιοποιήσει. 2.941 ευρώ ένα τετραγωνικό, κοντά 3.000 ευρώ το τετραγωνικό, ε.
5: Ναι, σωστό.
0: Είναι ασύλληπτα νούμερα αυτά.
5: Κοιτάξτε, είναι, για τα ελληνικά βαλάντια είναι ξεκάθαρα πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι, ναι.
5: Αν όμως θα βάλετε σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα είναι από τις πιο φθηνές χώρες που μπορείς να αποκτήσεις
0: ποιότητος
5: εξοχικού.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αν πάει κανείς να δει τις τιμές στο εξωτερικό, ναι, είναι ακόμη πιο φθηνές.
5: Ναι, μην το συζητάτε. Έχετε... Μπορώ να σας πω ότι τέτοιες τιμές συναντά σε κάτι βουνά της Σλοβακίας, ας πούμε, για εξοχικά. Που βλέπουν την απέναντι ραχούλα.
0: Ναι.
5: Ενώ στην Ελλάδα παίρνεις πολύ ποιοτικό εξοχικό, έτσι.
0: Ού, καλά.
5: Με τα προβλήματα βγουν τα νησιά, γιατί έχουν προβλήματα προσβασιμότητας, νησιωτικότητα, τα ξέρετε αυτά. Ναι. Ωστόσο, αν τα δεις διεθνώς και στην πραγματικότητα, κύριε Κυρκυλή, αυτό είναι που βλέπουμε τώρα. Ότι έρχεται ο άλλος εδώ και του λέμε ότι τα διακίνητο κάνει 2,5-3 χιλιάρικα ή σε πολλές περιπτώσεις και πολύ χαμηλότερα. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχουν περιοχές και νησιά όπως είναι η Λέσβος, όπως είναι τα ορεινά της Κρήτης, που μπορείς να αγοράσεις σπίτια στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό συμπλήν.
0: Ναι. Άμα δεν είναι και κοντά σε γυαλό, κοντά σε παραλία, φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο φθηνή. Έχετε λίγο χρόνο να συνεχίσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων?
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία, τελεία. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τον κύριο Θεοδωρίδη.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
11: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
10: Γιάννης Τζούνος.
12: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
13: Και τελείωσε η υπόθεση.
10: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
10: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
15: Πώς εδώ ήταν,
16: γεια σας.
10: Καταπληκτικό.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισαία. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνης αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι μαζί μας ο Κοσμάς Θεοδωρίδης. Συζητάμε από το προηγούμενο μισάωρο για τις τιμές των ακινήτων στα νησιά. Είπαμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Σας παρουσιάσαμε και κάποια στοιχεία που έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Κύριε Θεοδωρίδη, να πούμε δύο κουβέντες και για την φοιτητική κατοικία. Βλέπω εδώ τα ενοίκια στα ύψη, πονοκέφαλος μεγάλος για τους γονείς που θέλουν είτε στα αστικά τα κέντρα είτε στην περιφέρεια να φοιτήσουν τα καμάρια τους, τα λουλούδια τους. Τι γίνεται εκεί? Καταλαβαίνω πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχουν και φοιτητικές συστίες. Διαβάζω ούτε 10.000 δεν είναι κλίνες και μιλάμε για 200.000 φοιτητές.
1: Όπως τα λέτε είναι. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κάθε χρόνο δεν αλλάζει τίποτα και επανερχόμαστε στη σεζόν του φοιτητικού ενοικίου και κάθε χρόνο ζούμε τα ίδια προβλήματα. Βέβαια, έχοντας πει αυτό, θα πρέπει να σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι και πάλι η Ελλάδα, επειδή έχω μια πρόσφατη εμπειρία, το ένα βαφτιστήρι μου πηγαίνει για σπουδές στην Πρατισλάβα.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να σας πω ότι και με τη δική μου παρέμβαση και με φίλους που έχω εκεί που ασχολούνται, ας πούμε, με τα συνδικαλιστικά των μεστών και τα λοιπά, η φθηνότερη γκαζονιέρα που βρήκαμε ήταν σε 6,5 κατοστάρικα.
0: Ναι, στη Σλοβακία τώρα λέμε.
1: Και μιλάμε για μια χώρα που μέχρι πριν 30-40 χρόνια είχε κομμουνισμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και οπότε θέλω να σας πω ότι το να βρίσκεις στην Αθήνα στα 4 κατοστάρικα είναι βέβαια πάρα πολύ βαρύ, γιατί τα εισοδήματά μας είναι πολύ χαμηλά. Δεν είναι όμως πολύ διαφορετικά από τη Σλοβακία, να το πούμε και αυτό.
0: Βρίσκεις όμως με 4 κατοστάρικα πια. Βρίσκεις, είναι εύκολο να βρεις.
1: Βρίσκεις, απλώς δεν θα είναι loops και τέτοια.
0: Θα είναι παλιό, ναι. Θα είναι παλιό το
1: σπίτι. Η Ελλάδα, ξέρετε, δεν έχει κυρκυλή νέα κινητά, γιατί για 20 χρόνια δεν έχει χτιστεί τίποτα.
0: Ναι.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ανακαινιστεί κιόλας τίποτα.
0: Σωστό.
1: Οπότε αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το βασικό όμως είναι ότι αν είχαμε, και δεν κουράζομαι να το λέω, αν είχαμε γραφεία στέγαση στα πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά να μείνουν 2-2-3-3 μαζί, κάνοντας έναν έλεγχο στον background, γιατί ξέρετε, η συγκατοίκηση δεν είναι και απαραίτητο εύκολο πράγμα.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται να υπάρχουν κάποια ελάχιστα προϋποθέσεις.
0: Ναι, αλλά και αυτό θα ήταν μια λύση. Δηλαδή, θα έπρεπε να σπρώξουμε και τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω γιατί η συγκατοίκηση δεν είναι μια επιλογή για τα παιδιά.
1: Γιατί είναι.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον αδερφό μου. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Θυμάμαι τον αδερφό μου, όχι τώρα, πριν από 20 και πλέον χρόνια, όταν πήγε.

0: Ειδικό επίδομα είναι 2,5 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν έχεις τρία παιδιά, τα οποία θα νοικιάσουν ένα σπίτι με 1.000 ευρώ το μήνα, που καταλαβαίνει, θα είναι ένα σπίτι υπερπαραγωγή στην περιφέρεια. Έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για Αλεξανδρούπολη, ξέρω, Ξάνθη. Στην πραγματικότητα, σε κάθε οικογένεια επιβαρύνεται με 1.500 ευρώ για το ενίκιο του παιδιού. Αντιλαμβάνεστε το νούμερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε ένα χρόνο μπορείς να πληρώσεις το ενίκιο του παιδιού σου μόλις με 1.500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αν είχαμε μεγάλη δυνατότητα συγκατοίκησης και αν είχαμε αυτό το σύστημα να τρέχει.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε δυστυχώς και συναντάμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία και εσείς περιγράψατε, γιατί δεν υπάρχει προσφορά στα λίγα τετραγωνικά. Στα λίγα τετραγωνικά έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Στα μεγαλύτερα σπίτια έχουμε μεγαλύτερη αυθονία, ας πούμε, και επάρκεια. Και
2: γι' αυτό το λέω και εγώ, επειδή καταλαβαίνω πως τώρα η γκαρσονιέρα πια, όχι μόνο στην Αθήνα, παντού είναι δυσέβρετη, έτσι δεν είναι, είναι δυσέβρετη.
0: Ναι,
2: υπάρχει
0: ναι,
2: πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτά τα πολύ μικρά τα διαμερίσματα. Ναι. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και μια αλλαγή τακτικής και στρατηγικής ως προς αυτό. Δηλαδή να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μένουν με κάποιον άλλον μαζί, να συγκατοικήσουν. Δεν είναι και τόσο φοβερό.
0: Είναι και κάτι το οποίο εγώ λέω χρόνια, είναι κάτι το οποίο το έχω δει στο εξωτερικό να γίνεται. Και ξέρω ότι δουλεύει. Δυστυχώς είναι προς το παρόν δεν έχω εισακουστεί, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά λέγοντάς το και με τη βοήθεια και ημών των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
2: Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση που έχετε καταθέσει. Όπως κάτι πρέπει να γίνει, γίνονται προσπάθειες, αλλά νομίζω θέλει κάτι πιο μεγάλο σε σχέση με τις φοιτητικές αιστείες. Τα δωμάτια παραμένουν ελάχιστα. Στο εξωτερικό υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσφορά
0: δωμάτιων σε φοιτητικές
2: αιστείες προς τα παιδιά. Θα αποφορτήσει αυτό την αγορά, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, και μην ξεχνάτε ότι προ 2 ετών νομίζω στην Κύπρο φτιάχτηκε η φοιτητική εστία 370 δωματίων, δεν θυμάμαι πόσα ήταν, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο.
2: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να μπορούν στην Κύπρο και να μην μπορούμε στην Ελλάδα?
2: Το είχαμε κάνει θέμα και εδώ στον Skype του.
0: Ναι.
2: Ας τα βλέπουν οι θύνοντες. Σε ευχαριστώ, κύριε Θεοδωρίδη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς, ο κύριος Κοσμάθης Θεοδωρίδης. Τον ευχαριστώ πολύ. The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set

τι τραβάμε. Διαβάζω μερικά μηνύματα και το λεφτό μου. Λέει ο Αλέξης, καλημέρα. Για τα παπούτσια της Δόμνας θα πείτε τίποτα? Ή και τα δικά σας κάνουν 700 ευρώ? Όχι, τα δικά μου δεν κάνουν 700 ευρώ. Τι φοράω σήμερα? Όχι, αυτά που φοράω είναι και πάνινα. Λοιπόν, θέλω να φοράω το καλοκαίρι εγώ πολύ ελαφριά παπούτσια. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι αυτή. Για να μην ζεσταίνονται τα ποδαράκια μου. Δεν μπορώ αυτά τα χοντρά μεγάλα τα αθλητικά. Καλοκαιριάτικο. Λοιπόν, και θα κάνω και διαφήμιση τώρα. Μου έχει πάρει και η γυναίκα μου, δηλαδή. Βασικά, εγώ τα πήρα, αλλά μου βάλε. Μου το βάλε στο μυαλό μου, ας πούμε. Πώς το λένε, την ιδέα η γυναίκα μου να πάρω Birkenstock. Ναι, για να κυκλοφορώ και με αυτά, δηλαδή να ρίζεται και το πόδι μια χαρά. Οπότε όχι, 700 ευρώ δεν. Αλλά τώρα, Αλέξη μου, αλήθεια, θεωρείς ότι αυτό είναι σοβαρό θέμα για να κάνουμε κριτική στην κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, την Υπουργό Οικογένειας? Δηλαδή είστε σοβαροί? Θα κάνουμε κριτική αν πήρε παπούτσια που κάνουν 700 ευρώ? Ας κάνουν και 1500, ποιος νοιάζεται? Κουμάντο θα κάνεις εσύ στο προϋπολογισμό της που δίνει τα λεφτά και που δεν τα δίνει, να την κρίνουμε ως υπουργός. Αν είναι καλή, αν είναι άξια, αν έχει λάβει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα θωρακίσουν την ελληνική οικογένεια, αν τις έχει βοηθήσει. Τώρα, αν φοράει παπούτσια που κάνουν 700 ευρώ ή τζιν που κάνει 225 ευρώ, όπως διαβάζω, διότι έχει γίνει viral τώρα αυτό το θέμα και δεν ξέρω και το λόγο. Γιατί δηλαδή ασχολούμαστε με το πόσο κοστίζουν τα ρούχα και τα παπούτσια της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου.

0: Γεια σου Μιχάλη Τριφωνίδη. Δεν είναι παροχολογία στη ΔΕΘ, μου λέει ο Μιχάλης Τριφωνίδης. Ναι. Μάλλον σε άλλο κόσμο ζω εγώ. Μιχάλη μου, ναι, δεν είναι παροχολογία. Τι είναι δηλαδή? Είναι όλα ωραία και νοικοκυρεμένα. Αυτό το μεταξύ που κάνει η κυβέρνηση, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όποτε μοιράζει αυτή χρήμα, δεν είναι παροχές και παροχολογία. Όποτε μοιράζουν οι άλλοι όμως ή εξαγγέλουν ένα μέτρο, είναι παροχές, παιδιά. Είναι όλα κοστολόγητα των άλλων. Εμάς είναι μόνο κοστολογημένα. Πολύ ωραία είναι αυτά, πολύ ωραία. Άμα είσαι κυβέρνηση και έχεις το ταμείο, μπορείς να υποστηρίζεις και ό,τι θες άλλωστε. Και ενίοτε να βαφτίζεις και το κρέας ψάρι. Χθες είχαμε μια σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ΣΤΕ έκρινε συνταγματική την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Την εποχή των μνημονίων είχαμε ένα από αυτά τα πολύ σκληρά μέτρα που ελήφθησαν να καταργηθούν τα δώρα στο δημόσιο, και από τότε είχε ξεκινήσει μια ολόκληρη ιστορία με προσφυγές επί προσφυγών κατά εκείνης της απόφασης που είχε ληφθεί επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, νομίζω. Θα σας βρω και την ακριβή ημερομηνία πότε είχε ληφθεί αυτό το μέτρο, έτσι ώστε να επέρθει δημοσιονομική σταθερότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και είχαμε δράματα, μεγάλα δράματα. Το ΣΤΕ εξέτασε τις επιπτώσεις από την αποκατάσταση του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, έλαβε υπόψη τις δεσμεύσεις της χώρας κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο και έκρινε πως δεν τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων από τη μη χορήγηση των επίμαχων επιδομάτων. Διαβάζω ως προς το σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Ρίζος, εργατολόγος. Τον ακούτε ούτως ή άλλως συχνά πυκνά, τακτικός θαμώνας της εκπομπής του Γιώργου Ψάλτη. Είπαμε να τον ενοχλήσουμε και εμείς καλοκαιριάτικα για αυτή τη σημαντική απόφαση. Γεια σας κύριε Ρίζο, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι λέτε, τελειώνει τώρα αυτό το θέμα μετά και από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας?
1: Νομίζω δεν τελειώνει τελείως, για μια περίοδο θα τελειώσει, γιατί τα θέματα της δικαιοσύνης και δικαστικές αποφάσεις είναι θέματα τα οποία έχουν μια ροή, η οποία ροή μπορεί, εφόσον προκύψουν οξυγενή περιστατικά ή βελτιωθεί η οικονομική δυνατότητα της χώρας ή εμφανώς υπάρξουν αλλαγές άλλου τύπου, να επανέλθουν αυτά τα ζητήματα και φυσικά να επανέλθουν σε πρώτη φάση από το μισθοδικείο, δηλαδή το δικαστήριο το οποίο αποφασίζει για τις αποδοχές των δικαστικών. Εκεί νομίζω είναι το κλειδί. Εάν δηλαδή κάποια στιγμή ξεκλειδώσει το μισθοδικείο το θέμα του 13ου ή του 14ου μισθού και χορηγήσει τους δικαστικούς μία επιπλέον ή δύο επιπλέον παροχές, εκεί σε λίγο μετά από αυτό τότε θα υπάρξει και ζήτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους.
0: Οπότε αναμένουμε μια τέτοια απόφαση και πότε, κύριε Ρίζο?
1: Νομίζω ότι στην επόμενη τριετία με τετραετία θα είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να το δούμε. Δεν έκλεισε ακριβώς την πρώτη πλήρωση η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η προσφυγή που είχε κατατεθεί αφορούσε την εφαρμογή μιας οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έλεγε για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης κλπ. Έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως ότι αυτό που είχε η περικοπή των μισθολογικών αποδοχών με την κατάργηση των δώρων και επιδομάτων στους εργαζομένους του δημοσίου που είχε γίνει τότε, είχε επαρκή δικαιολογητική βάση, κάτι για το οποίο δεν έχει αλλάξει σήμερα, έτσι ώστε να αλλάξει το κομμάτι αυτό και να υπάρξει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αύξησης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε δεν κλείνει οριστικά το θέμα. Βέβαια, εντάξει, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή, δηλαδή αν βελτιωθούν και άλλο τα οικονομικά της χώρας, πολιτική απόφαση και να πει ότι ναι, επανέρχονται τα δώρα.
1: Προφανώς, όπως αυτή τη στιγμή έχουμε το ζήτημα που τέθηκε ήδη μέσα στη χρονιά και πολιτικά για τη 13η σύνταξη.
0: Σωστά.
1: Αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης, και από ό,τι βλέπουμε αυτή τη μορφή τίνει να πάρει το επίδομα που χορηγείται τον Νοέμβριο μετά από τη θέσπιση του από την παρούσα κυβέρνηση, και είναι και μάλιστα πολύ επίκαιρο το ζήτημα, καθώς περιμένουμε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ να ανακοινώσει ίσως την περαιτέρω αύξηση. Του είχε ανακοινωθεί κάποια στιγμή τον Απρίλιο η αύξηση αυτού του ποσού στα 300 ευρώ και η διεύρυνση της βάσης χορήγησής του. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι η πιθανότητα θα αυξηθεί, θα χαρακτηριστεί όντως 13η σύνταξη και θα γίνει μια προσπάθεια να φτάσει κλιμακωτά στην εθνική σύνταξη, δηλαδή τα 446 ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Να κάνω μια μικρή διόρθωση, ανατρέχοντας τώρα στο παρελθόν, για να βρω και εγώ το πότε είχαν κοπεί τα δώρα. Η πρώτη περικοπή είχε γίνει τον Μάιο του 2010 σε ό,τι έχει να κάνει με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Είχε μπει και ένα πλαφόν τότε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, στο δώρο των Χριστουγέννων τα 500 ευρώ, στο δώρο Πάσχα τα 250 και στο επίδομα Δίας τα 250 επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου. Και μετά τον Νοέμβριο του 2012. Επικυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά.
1: Είχε γίνει πρώτη περικοπή των δώρων και για τους συνταξιούχους. Αυτά τα επίπεδα που λέτε εσείς, 1000 ευρώ συνολικά το έτος για τους δημοσίους υπαλλήλους και 800 ευρώ για τους συνταξιούχους. Δηλαδή ήταν οι συνταξιούχοι που έβαλαν 400 ευρώ Χριστουγέννων, 200 και 200 επίδομα Πάσχα και επίδομα Αδίας.
0: Και από 1η Ιανουαρίου του 2013
1: καταργήθηκαν πλήρως.
0: Μπράβο. Και 1η Ιανουαρίου του 2013 διαβάζω, καταργήθηκε, τέθηκε σε ισχύ αυτό το μέτρο. Πλήρης κατάργηση δηλαδή για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους των δώρων του 13ου και 14ου μισθού.
1: Θα υπάρξουν ευκαιρίες αργότερα και νομικά να γίνει δικαστική διεκδίκηση, οπότε θα έχουμε και περισσότερα. Ήταν η πρώτη φορά όπου επανήλθε το ζήτημα και μάλιστα επανήλθε πάλι από σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες είχαν ανοίξει την κουβέντα για τη δημοσιονομική κατάσταση και το δημοσιονομικό όφελος που υφίσταται, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια πιστεύω ότι θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες με διαφορετικού τύπου νομικές βάσεις διεκδικήσεις δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε και στο δημόσιο να επανέλθει με κάποια μορφή ο 13ος ή ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, να πούμε ότι χορηγούνται κανονικά καθώς είναι υποχρέωση χορήγηση των εργοδότων.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά, κάπου 3 δις είναι το συνολικό κόστος για να επανέλθουν.
1: Είναι μεγάλο το συνολικό κόστος και είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εδώ δεν γίνεται περικοπή, εδώ δεν γίνεται κατάργηση ειδική φορά αλληλεγγύη συνταξιούχων.
0: Βέβαια, ναι, το συζητάμε πόσα χρόνια έχετε δίκιο.
1: 800 εκατομμύρια είναι πολύ, πολύ μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος για τα δώρα και τα επιδόματα.
0: Και αυτό που είπα, τα 3 δις είναι μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν βάζω τους συνταξιούχους. Αν βάλουμε και τους συνταξιούχους, πάμε στα 5-6 δις. Μάλιστα. Πολλά λεφτά τα οποία προφανώς και δεν υπάρχουν και είναι δύσκολο να πεις ότι από τη μια στιγμή στην άλλη θα επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα που ήταν τότε, δηλαδή τα χρόνια πρώτων μνημονίων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρίζο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα και σε εσάς.

είμαστε, παιδιά, λίγο πριν το τέλος. Να δούμε λιγάκι και την πολιτική επικαιρότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες έβγαλε το πρώτο επεισόδιο ενός πολιτικού ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι. Πολιτικό ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, τριλογία. Τι θα είναι, ρε παιδιά, αυτό? The Lord of the Rings by Alexis. Ναι, προβλέπω ότι θα δώσουν μάχη το Netflix με την Amazon και την Apple. Ποια πλατφόρμα θα το πρωτοπάρει αυτό το ντοκιμαντέρ? Υποτίθεται πως σε αυτό το ντοκιμαντέρ και σε αυτό το πρώτο επεισόδιο βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα πως πήρε την απόφαση να φτιάξει αυτό το νέο κόμμα, το κόμμα Ελλάς. Το έχω ξαναπεί, θα το πω μια ακόμη φορά. Από επικοινωνία μια χαρά το πάει ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας. Από πολιτική δεν βλέπω κάτι, δεν παράγει πολιτική όπως έκανε τουλάχιστον το 2015 μέχρι και να γίνει πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας. Δεν βλέπω δηλαδή πολιτικό περιεχόμενο και αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει και σε σχέση με τα στελέχη τα οποία έχει επιλέξει να βγουν μπροστά. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι το πολιτικό να λένε όλα αυτά τα νέα παιδιά και άφθαρτα που έχει στρατολογήσει ο κύριος Τσίπρας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και ξέρετε, στο τέλος της ημέρας μόνο με επικοινωνία δουλειά δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει και κάτι από πίσω. Και εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Ενώ σε επίπεδο πολιτικής. Τέλος πάντων, στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων και λέγεται ακόμη ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου. Θα τα ακούσατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Πάει να απαντήσει με πυγμή σε όσους έχουν μείνει πίσω. Διέγραψε την Νίνα Κασιμάτη. Μάλιστα, μεγάλη πολιτική απόφαση που θα τη μνημονεύουμε για χρόνια. Τι να σας πω. Και δείχνει και την πόρτα της εξόδου στην Όλγα Γεροβασίλη. Τι επίδειξη πυγμής τώρα μπορείς να κάνεις διαγράφοντας ανθρώπους, προσέξτε, οι οποίοι ήδη φεύγουν. Δηλαδή, η Νίνα Κασιμάτη είναι γνωστό εδώ και μήνες ότι θα πάει στο Πασόκ. Απλώς καταλαβαίνω πως το Πασόκ προσπαθούν εκεί να κάνουν ένα μασάζ η προεδρική, διότι υπάρχουν και διάφοροι σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι σου λέει εντάξει τώρα φέρνετε όποιον να είναι, μπας και κρατήσουμε τη δεύτερη θέση. Θα φέρουμε τώρα και την κυρία Κασιμάτη? Δεν είναι εύκολο δηλαδή να το μεταβολήσει αυτό ο πολύς ο κόσμος, αυτή τη μεταγραφή δηλαδή της κυρίας Κασιμάτη στο κόμμα, αλλιώς θα έχει ανακοινωθεί ήδη. Θα δούμε τι θα γίνει με την κυρία Κασιμάτη και αν θα πάει δηλαδή και στο Πασόκ στο τέλος της ημέρας. Υπάρχουν και ανατροπές, ποιος ξέρει. Η κυρία Γιώργο Βασίλη είναι γνωστό πως θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα. Θα το κάνει τώρα δηλαδή. Άρα θέλω να πω τι είδους πυγμή επιδεικνύει σε κάποιους ανθρώπους που ήδη έχουν πάρει ένα ξεχωριστό δρόμο. Θα μου πεις ας φύγουν τώρα. Μα θα φύγουν. Δεν σε ισχυροποιείς τη θέση σου αυτό κάνοντάς το. Διαγράφοντας άτομα τα οποία ήδη είναι φευγάτα. Φευγάτη είναι όλοι αυτοί τώρα. Και φευγάτος είναι και ο κόσμος και αυτό είναι το πιο σημαντικό. 1,5% παίρνει στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός ο κόσμος γιατί να γυρίσει πίσω? Οπότε θέλω να πω όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα και νομίζω δεν ασχολείται και ο κόσμος. Δηλαδή δεν γίνεται και ιδιαίτερο σαματάς για το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος φεύγει, ποιος δεν φεύγει. Θα δοθεί εκεί μια μάχη πολιτικής επιβίωσης που είναι και οικονομικής επιβίωσης για να μπει το κόμμα στη Βουλή να πάρει αυτό το 3%. Θα είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο νομίζω με την πόλωση που θα υπάρξει εν ώψη και των εκλογών. Τους βοηθάει λιγάκι το γεγονός ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τώρα, θα γίνουν τον Μάιο, αλλά οι ελπίδες είναι λιγοστές νομίζω για να επιβιώσει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι πολύ απλά δεν έχει λόγο ύπαρξης άμα τη εμφανίσει του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς. Αυτά. Να κλείσουμε και θα δώσουμε και μια εικόνα από τους δρόμους, κυρία Σταματίου, παρακαλώ πολύ, βάλτε ένα τραγούδι ακόμη.

Στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα, αρκετή. Καλό ταξίδι όσοι φεύγετε, να τα πέρασετε όμορφα παιδιά. Την καλύτερη περίοδο φεύγετε τώρα που γυρίζουν όλοι. Αθηνόλα μιας κανένα πρόβλημα, ο Κηφισός μια χαρά, κομπλέκ, πράσινος κατά πράσινος στους κάρτες της Google. Το ίδιο ισχύει για την παραλιακή, τη Βουλιαχμένη, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Αττική Οδό. Παντού σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθείτε.

0: Στο μεταξύ έχει αδειάσει Αθήνα τόσες μέρες, τόσες εβδομάδες και έχουμε αυτή την επιδημία παραβάσεων στους δρόμους της Αττικής. Τρέχουν ορισμένοι σαν να μην υπάρχει αύριο. Βεβαίως βοηθούνται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει και τροχιά και η τροχιά είναι σε άδεια από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Χρυσοχοίδη, τους δώσατε άδεια να ξεκουραστούν τα παιδιά. Εντάξει, τώρα αν έχουμε και κανένα τροχαίο, σιγά χάθηκε ο κόσμος δηλαδή. Χάθηκε ο κόσμος. Ακούστε τι είπαν πολίτες εδώ στο Sky.
1: Εγώ έχω ζήσει εξωτερικό και αυτά που βλέπω εδώ, oh my god, λέω πάλι καλά που είμαστε ζωντανοί.
2: Ναι, ναι, προσπεράσεις, φανάρια.
3: Τη νύχτα γίνονται συνήθως.
4: Πλέον σκέψε μόλις γίνει πράσινο το φανάρι, να περιμένεις λίγο, μην έρθει κάποιος να σε στουκάρει.
0: Oh my god, που λέει η κυρία, oh my god, βέβαια, άμα έχεις κυκλοφορήσει με το αυτοκίνητό σου στο εξωτερικό, εδώ είναι παιδιά μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Χώρα Αφρικής είμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους και την κυκλοφορία των οχημάτων. Χώρα Αφρικής. Φεύγουμε, κυρία Σταματίου, φεύγουμε αφού σας ενημερώσω πως έχουμε πλούσια αθλητική βραδιά σήμερα. 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Open, στις 9 όφη τη Τζέσικα Σόφιας, Κοσμοτέ Sport, και ο Παναθηναϊκός στις 9:30. Χράντετς Κράλοβε, ο αντίπαλός μας, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, αφού θα δείτε τη Χριστίνα μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Φύγαμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Σπύρος Βάλης. Καλό πρωινό!

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά. Και με
1: εθνική... Η ώρα είναι 8. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Bella FM.
5: Το δημοσίευμα της Βρετανικής Εφημερίδας αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία το περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε στο μεταξύ ο αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Υποστήριξε ότι η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία, όπως είπε, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθετή να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθη 53χρονος του Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται άλλος ένας 46χρονος εκπρόσωπος επιχείρησης ποτοποίησης με έδρα την Αττική. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε το μεταξύ πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΟΦ υποδέχεται στις 9 την Τσέσεκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
6: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Η πρωινή δροσιά του Αυγούστου εξακολουθεί να υπάρχει, παρότι λένε θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες 2-3 μέρες. Θα έχουμε έναν μικρό Ιούλιο βαρβάτο μέσα στον Αύγουστο. Όχι υπερβολικά πράγματα, αλλά τέλος πάντων θα θυμίζει τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, που σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του. Εύχομαι λοιπόν αυτή η πρωινή δροσιά του Αυγούστου να σας δίνει δύναμη και να σας οπλίζει με αντοχές, προκειμένου να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις της ημέρας. Μιας και είπα ότι τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, θα μιλήσω προσωπικά σε εμένα, την ψυχολογία μου καθώς διανύουμε το τελευταίο δεκαήμερο, είναι σαν τα πρωινά της Κυριακής. Δηλαδή έχει φύγει το Σάββατο, που λες απολαυστικό το Σάββατο, η πρώτη ημέρα ανάπαυσης. Είσαι στο πρωινό της Κυριακής, όπου σύμφωνοι, είσαι στο μέσο της ανάπαυσης του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, εκεί που πίνεις τον πρωινό καφέ και έχει πάει η ώρα 10, 11, φτάνει το μεσημεράκι, λες αμάν, σιγά σιγά τελειώνει η μέρα, αρχίζεις να σκέφτεσαι τις υποχρεώσεις της Δευτέρας. Αρχίζεις να σκέφτεσαι τι σε περιμένει την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν νομίζω, χωρίς να θέλω να σας ρίξω, προσέξτε, δεν είναι πρόθεσή μου τώρα να πέσουμε όλοι μαζί σε κατάθλιψη. Καλοκαίρι είναι, κατά καλό καιρό, όμορφος ο Αύγουστος, πολλοί κόσμοι σε διακοπές. Απλά λέω ότι σιγά σιγά και η κάθε οικογένεια βλέπει μπροστά της ένα Σεπτέμβριο, βλέπει υποχρεώσεις, οπότε λιγάκι αυτό το τελευταίο δεκαήμερο σαν να γίνεται ένα κλικ μέσα μας και να μπαίνουμε σε έτσι μια κατάσταση, σε ένα safe mode, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το φθινόπωρο. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω να σας πω την αλήθεια μου, αλλά άκουσα μια είδηση τώρα από τη Δέσποινα Χριστοπούλου για την Κρήτη, όπου έπιασαν κάποιον να διαθέτει αλκοολούχα ποτά, παράνομα να έχει και να διαθέτει αλκοολούχα ποτά. Αυτό δεν είναι είδηση βέβαια, και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Μας τα έλεγε προχθές ο Χάρης Ολοντάκης, ο δημοσιογράφος του Sky στην Κρήτη, πόσα πιτσιρίκια, μικρή, 14χρονο, 15χρονο, πήγαν στα νοσοκομεία γιατί ήπιαν πάρα πολύ αλκοόλ, κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ σε πανηγύρια. Και χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ρέει, άφθονο το αλκοόλ, παντού εκεί, πανηγύρι, κέφι, χορός, τραγούδι. Δώσ' του και μία. Αλλού στάθηκα. Πόσο αποτυχημένη εμπορικά ιδέα είναι αυτή που είχε ο συγκεκριμένος τύπος στην Κρήτη για την Ελλάδα. Δηλαδή, λες στην Ελλάδα ποιες είναι οι ανάγκες, μου έρχονται τουρίστες. Θα φτιάξω τσολιαδάκια να πουλάω στους τουρίστες. Θα φτιάξω Airbnb. Θα φτιάξω καταλήμματα. Τι άλλο έχει η Ελλάδα αυτό. Δηλαδή, προσπαθείς να δεις πού υπάρχει κίνηση. Μα να πουλάς αέριο γέλιο στην Ελλάδα. Δηλαδή, το μόνο που δεν χρειαζόμαστε, βλέπεις γύρω σου μια κατάσταση. Δηλαδή, είμαστε από μόνοι μας, λες και έχει καταπιεί ο καθένας μας 10 μπαλιόνια αέριο γέλιο. Δηλαδή, είναι τόσο γελίες οι καταστάσεις που συναντάς καθημερινά, σε κάθε έκφανση, σε κάθε επίπεδο, που φίλε μου, το αέριο γέλιο στην Ελλάδα εδώ, με τα όσα έχουμε ζήσει σε πολιτικό επίπεδο, και τώρα θα αυξηθούν αυτά τα αέρια γέλιου, τώρα όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, ανεβαίνουν πάνω και κάποιοι βιαστικοί, τώρα αρχές Σεπτέμβρη, να προλάβουν προγράμματα Θεσσαλονίκης. Τα αέρια γέλιου λοιπόν εδώ στην Ελλάδα είναι άφθονα. Έχουμε καταπιεί από 5 μπαλόνια ο καθένας. Βρες άλλη ιδέα. Τις καλημέρες μου.

ήθελα να ξεκινήσω πριν ακούσω τη Δέσποινα Χριστοπούλου να μας λέει αυτά για τα αέρια γέλιου και μου ήρθαν στο μυαλό διάφορα πράγματα που έχω ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με κάτι προγράμματα, με κάτι συγκροτημένα προγράμματα, με καλεπίβολα προγράμματα που θα φέρουν την ανατροπή στην Ελλάδα, θα φέρουν πλούτο, θα μας κάνουν να δένουμε πάλι τα σκυλιά με τα λουκάνικα και θα κατατροπώσουν τους Τούρκους. Όλα αυτά είναι ιδέες από φορείς οι οποίοι θέλουν να τις υλοποιήσουν και θα ζητήσουν και την ψήφο σας ως ονούπο. Λοιπόν, να κατατροπώσουμε τους Τούρκους και να γίνουμε, να αποκτήσει η χώρα έναν πολύ μεγάλο πλούτο τον οποίο τον έχουμε ήδη, αλλά δεν έχουν μπορέσει κάποιοι να τον ανακαλύψουν. Έρχονται λοιπόν αυτοί που θα βρουν που είναι ο πλούτος, θα το φορολογήσουν και θα σας δώσουν πάρα πολλά λεφτά. Θα σας δώσουν 15η σύνταξη, θα πηδήξουν τις δύο, τη 13η, 14η, θα πάνε κατευθείαν στη 15η, θα σας τη δώσουν, θα σας δώσουν πάρα πολλά λεφτά. Θα έχουμε όχι μόνο το Αιγαίο, θα έχουμε και τη Μαύρη Θάλασσα, θα έχουμε δική μας, σύμφωνα με το αφήγημά τους. Λοιπόν, προσέξτε όλα αυτά, θα τα ακούσετε τις επόμενες ημέρες. Αλλά εγώ δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι.

ήθελα να ξεκινήσω με το εξής. Σκεφτόμουν πόση μεγάλη επιρροή είναι αυτή η ταινία του Νόλαν. Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η επιρροή μιας ταινίας, μιας μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν σας λέω τίποτα καινοφανές. Δηλαδή είναι γνωστό και πόσο μάλλον την εποχή των social media που η προβολή της ταινίας, αποσπάσματα από την ταινία προβάλλονται και μέσα από τα social media, πολλαπλασιάζοντας και το ενδιαφέρον. Το social γίνεται ένας πολλαπλασιαστής αυτής της επιρροής της κινηματογραφικής ταινίας. Αυτό έγινε με τον Νόλαν. Πάρα πολλά μεγάλα αφιερώματα, συζητήσεις, απόψεις οι οποίες διήστανται. Είναι και αυτό μέσα στη δημόσια σφαίρα, αυτή η συζήτηση που γίνεται. Έλεγα λοιπόν, αυτή η επιρροή σε επίπεδο προσέλκυσης τουριστών, είναι η οικονομική διάσταση, είναι το ιστορικό ενδιαφέρον. Ακόμα προσέξτε, ακόμη και μια στροφή που παρατηρείται σε πάρα πολλές χώρες όπου προβλήθηκε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου προβλήθηκε η ταινία και γνώρισε κόσμος την Οδύσσεια. Γιατί τώρα εμείς μεγαλώνουμε με τα ομηρικά έπι. Σε άλλες χώρες υπάρχει μια σχετική άγνοια. Αν και τη στιγμή που το λέω αμφιβάλλω για αυτό που λέω. Μάλλον σε άλλες χώρες γίνεται πιο συστηματική και οργανωμένη μελέτη των της Οδύσσειας και της Ιλιάδας και άλλων αρχαίων κειμένων παρά στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει μια στροφή των προτιμήσεων σε συγκεκριμένους κύκλους σπουδών. Τόσο μεγάλη επιρροή είχε αυτή η ταινία του Νόλαν. Μην την πιάσουμε μόνο ως μια ιστορική αποτύπωση γεγονότων, γιατί είδα να προσεγγίζεται κριτικά και κατά αυτόν τον τρόπο η ταινία του Νόλαν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εμείς ξέρουμε την Οδύσσεια που πήγε ο Οδυσσέας, έκανε αυτό, κήρυκες αυτά, καλυψώ. Ναι, εκείνος είχε την ιδέα της Οδύσσειας και την έκανε ταινία. Οπότε η κριτική, νομίζω, στο ότι αν έχει ακολουθήσει τις δραψοδίες μία προς μία, είναι άστοχη. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη.

θέλω να καταλήξω, γιατί σας τα είπα όλα αυτά. Το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης έκανε μια έξυπνη κίνηση να προσελκύσει κόσμο εποφελούμενο από αυτή την επιτυχία. Έφερε στις προθήκες του 7 αντικείμενα από συλλογές που ακολουθούν τα ίχνη του ταξιδιού του Οδυσσέα. Το γράφει σήμερα σε ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ της η Μάρο Βασιλιάδου στην Καθημερινή, και μεταξύ λέει των νέων εκθεμάτων είναι ένα σπάραγμα παπύρου που χαρακτηρίζεται ως ο παλαιότερος σωζόμενος πάπυρος με στίχους της Οδύσσειας. Σπάραγμα παπύρου είναι ένα κομματάκι, ας πούμε, ένα κομμάτι πάπυρου που ένα απόσπασμα από πάπυρο. Αυτός λέει χρονολογείται μεταξύ 285 και 250 π.Χ. και φαίνεται ότι περιέχει τμήματα από τους στίχους 41 έως 68 της 20ης Ραψοδίας, στους οποίους τι λέει ο Οδυσσέας? Λέει ο Οδυσσέας στη θεά Αθηνά και της εκφράζει τον προβληματισμό του για το αν καταφέρει να εξοντώσει τους μυστήρες. Η Αθηνά του λέει ότι εγώ θα σε βοηθήσω. Ο Οδυσσέας κοιμάται και η σκηνή τότε αλλάζει. Είναι στο δωμάτιο της Πινελόπης που μόλις έχει ονειρευτεί ότι ο Οδυσσέας κοιμάται δίπλα της. Ξυπνάει, βάζει τα κλάματα και εύχεται η θεά Άρτεμις να τη σκότωνε προκειμένου να συναντήσει το νεκρό, γιατί εκείνη τη στιγμή πιστεύει ότι είναι νεκρός ο σύζυγός της, να το συναντήσει στον κάτω κόσμο. Είναι αυτό το σπάραγμα, χαρακτηρίζεται ως το παλαιότερο με στίχους της Οδύσσειας. You don't have to be beautiful. Και παίρνει αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι καταπληκτικό αυτό το ρεπορτάζ της Μάρος Βασιλιάδου, με αφορμή αυτό παίρνει αυτό το στοιχείο από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και θέτει ένα ενδιαφέρον, όπως το χαρακτηρίζει, φιλολογικό ερώτημα. Πώς διαμορφώθηκε, πώς μεταδόθηκε το ομηρικό έπος από τα βάθη της αρχαιότητας στο σήμερα?

Μάλιστα λέει ότι πριν από αυτό τον πάπυρο, το πιο παλιό τέλος πάντων στοιχείο με στίχους της Οδύσσειας είναι ένα αγγείο. Ένα μικρό θράσμα που βρέθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, σε μια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, όπου φέρεται να υπάρχει ένα μικρό κείμενο που σε μετάφραση είναι «Ένας άνεμος, φέρνοντάς με από την Ήλιο, με οδήγησε στους Κίκονες». Το βρήκαν το 1959 και θεωρείται ότι το παλαιότερο έβριμα που έχει πάνω τους στίχους της Οδύσσειας.

Αυτά για την αρχαιότητα. Έτσι να έχουμε μια εισαγωγή ομαλή για το τι θα αντιμετωπίσουμε στο υπόλοιπο της ημέρας, γιατί αρχίζει το πράγμα να δυσκολεύει σε πάρα πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά είναι τα εθνικά μας θέματα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Θα πάμε και στα της οικονομίας. Διαμορφώνεται μια κατάσταση στη Μέση Ανατολή που αυτό που λέμε αβεβαιότητα μοιάζει να είναι η λέξη που θα μας συνοδεύσει τους επόμενους μήνες, και μια αβεβαιότητα που θα αποτυπωθεί και στην οικονομία. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε καλό είναι έτσι που ξεκινήσαμε με Οδύσσια, γιατί μας περιμένει ένα έπος και εμάς.

Τώρα ποιοι είμαστε, θα σας πω ποιοι είμαστε. Είναι η Δήμητρα Σταματίου που ρυθμίζει τον ήχο. Είναι ο Πέτρος Μωραϊτής στο 210-48-00-170-174. Και ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα Sky Radio, πάνω δεξιά πες την άποψή σου. Οπότε εδώ μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση, ακόμη και για Νόλαν, ακόμη και για Οδύσσια, ευπρόσδεκτα όλα τα σχόλια. Αλλά σε λίγο θα περάσουμε και στα υπόλοιπα που σας είπα. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο εν ώψη της 24ης Αυγούστου, όπου θα έχουμε την επιστροφή Πόρτο Σάλτε. Τώρα τη Δευτέρα, παιδιά, έρχεται. Οπότε θα αποκτήσουμε τις καθημερινές μας, θα μπούμε πάλι στις καθημερινές μας συνήθειες. Και ποιος άλλος, η Κωνσταντίνα Βαρσάμου που έχει επιλέξει αυτό.

Μπουρδολόγιε, με αυτό το πολύ χαρακτηριστικό όνομα που επιλέγεις για να επικοινωνήσουμε. Διαφωνώ μεν, αλλά θα πω το μήνυμά σου, γιατί είναι αφορμή μιας βαθιάς αναζήτησης που την κάνει ο καθένας όμως μέσα του. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μπει στο δημόσιο διάλογο. Λέει πόσο όμορφα είχαμε συνδέσει, μιλάς για την αρχαιότητα, την πραγματικότητα με τη θεία παρέμβαση τότε. Μετά ήρθε ο χριστιανισμός. Δηλαδή δεν υπάρχει μετά Χριστόν πραγματικότητα με θεία παρέμβαση. Ερώτημα. Αλλά το θέτω, του θέτω την παρατήρησή σου εδώ στο κοινό. Ο Αλεχάνδρο μου, για να μην γίνει παρανόηση, επειδή αναφέρθηκα στο αέριο γέλιο, το αέριο γέλιο, το ήλιο, δηλαδή αυτό χρησιμοποιούν, λέει, για να φουσκώνουν μπαλόνια τα παιδιά στα πανηγύρια. Ναι, αυτά που τα μπαλόνια πάνε πάνω στον ουρανό, που τους φεύγουν, όπως λες, πάνε ακόμη και σε καλώδια. Και εκτός αν το εισπνεύσεις από τη Φιάλη, όπου εκεί μάλλον την ακούς κανονικά, όπως λες. Making you cry. I'm only human after all. I'm only human after all. Νομίζω είναι σύνηθες. Έχω δει αρκετά βίντεο από περιοχές όπου συγκεντρώνονται τουρίστες και κυρίως Βρετανοί που το κάνουν στις παρέες τους. Αυτό δηλαδή από... σπνέουν από μπαλόνια με ήλιον προκειμένου να μιλήσουν μετά με μια περίεργη φωνή και ούτω καθεξής, μέρος της διασκέδασης δηλαδή, το έχουν βάλει στη διασκέδασή τους αυτό, και όχι μόνο δηλαδή, και άλλα πράγματα. Εκεί ξέρεις αυτές τις περιπτώσεις, το τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία σου, τι κινδύνους εγκυμονή, έχει πάει περίπατο αφού έχεις πιει μισό μπουκάλι.

0: Μαζευτήκατε όπως βλέπω αρκετοί νολικοί και αντινολικοί με αφορμή την Οδύσσια. Εγώ αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις. Αντιλαμβάνομαι ακόμη και προσεγγίσεις, δεν λέω ότι κατανοώ, δεν λέω ότι ασπάζομαι. Αντιλαμβάνομαι το πως δημιουργούνται μέσα στα μυαλά κάποιων αντιλήψεις του τύπου ότι αυτό, δηλαδή η ταινία, αποτελεί μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου προκειμένου να απαξιώσουν, να αποδομήσουν τον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή το ότι επέλεξε να είναι μαύρη η ωραία Ελένη, woke agendas, αυτά ιστορίες είναι ένα εντάσσεται σε ένα οργανωμένο σχέδιο, όχι στην ματιά του σκηνοθέτη, αλλά σε ένα οργανωμένο σχέδιο που βαθύτερο σκοπό έχει να αποδομήσει, να απαξιώσει, να αλλάξει την ατζέντα. Εντάξει, επαναλαμβάνω, κατανοώ το πως κάποιοι δομούν τη σκέψη τους με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, σε λίγο μετά τις 8.30, έτσι είναι η ώρα τώρα, πλησιάζοντας στις 8.30 που κάνω και τις προαναγγελίες για τα θέματα που θα συζητήσουμε. Μετά τις 8.30 ελπίζω να έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, για τον βλέπω τώρα και στην τηλεόραση, θα τον αποδεσμεύσουν, αρχίσουμε να το χτυπάμε τηλέφωνα εκεί να τον βγάλουμε από το στούντιο. Να έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη για να μας πει τι συμβαίνει με την Τουρκία. Η Τουρκία δείχνει ότι έχει πράγματα στο μυαλό της και αρχίζει να τα υλοποιεί σιγά σιγά. Και νομίζω ότι το προσεχές χρονικό διάστημα θα είναι ένα διάστημα που θα βρεθούμε προκλήσεων. Αυτή είναι η δική μου άποψη, βλέποντας την κλιμάκωση όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικής, αλλά και στο πεδίο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται. Θα μας τα πει και ο Κωνσταντίνος Φίλης σε λίγο ποιος είναι ο απότερος σκοπός, αλλά όλες αυτές οι κινήσεις που παρακολουθούμε είναι μέρος ενός σχεδίου. Και νομίζω, όπως παρακολουθώ και τις κινήσεις από την άλλη πλευρά της Ελλάδας, της ελληνικής διπλωματίας, γίνονται οι αντίστοιχες κινήσεις με βάση αυτό το σχέδιο. Δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή που μπήκαν οι Γάλλοι στην ηλεκτρική διασύνδεση, ούτε το τελευταίο τηλεφώνημα Μητσοτάκη Μακρόν με Χριστοδουλίδη. Όλα αυτά μετά τις 8.30.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center. παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στον εξώστη?
12: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
12: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
12: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
13: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχομένο να πλήξει στρατιωτικού στόχου στην Ευρώπη. Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διαμήνει σε αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό μετά από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο. Στην Ιαπωνία, 4 εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης σε σιδηροτροχές έχασαν τη ζωή τους αφού χτυπήθηκαν από υπερταχεία. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σου ημέρα, Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Καλή δύναμη, φίλε μου. Θα το δούμε αυτό που λες, την παρατήρηση περί επαναλήψεων το βράδυ, τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Καλή σου ημέρα, Τάκη από το Λαγωνίζη. Με τη δική σου ανάγνωση, Τάκη, της Οδύσσειας. Δηλαδή εδώ θα συνδέσω με το Χάρη που μου κάνει μια παρατήρηση για εκπομπές μετά τις 12. Η δική σου Οδύσσεια μόνο μετά τις 12, έτσι μου τη λες, μπορεί να παίξει μια πιο πικάντικη έκδοση. Γράφει ο Τάκης της Οδύσσειας, όχι του Ομήρου. Είναι του Τάκη αυτή η Οδύσσεια. Είναι η Οδύσσεια του Τάκη. Είναι το έπος του Τάκη από το Λαγωνίση, η οποία δεν διαβάζεται. Αλλά έχω ακούσει κάτι παρόμοιο, για να μην νομίσω ότι εγώ είμαι από κολέγιο.

Με διορθώνετε εδώ, μου λέτε αυτό το αέριο και στην Κρήτη που βρήκαν, το αέριο του γέλιου, λέει χρησιμοποιείται και στην ιατρική, δεν είναι ήλιο που είναι το αέριο που φουσκώνουμε κανονικά μπαλόνια. Αν εισπνεύσεις ήλιο δεν την ακούς, ενώ με το άλλο την ακούς, και γι' αυτό κιόλας το χρησιμοποιούν κατά κόρο στις περιοχές όπου υπάρχει τουρίστες.

Λοιπόν, για να δούμε σιγά σιγά πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση στη γειτονιά μας. Καταρχάς, ας το πιάσουμε από μακριά το θέμα και θα έρθουμε μετά και στους κοντινούς μας, τους δικούς μας άνθρωπους εδώ, τους γείτονες. Το πιο μακρινό είναι οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί λοιπόν διέρευσαν σκοπίμως σε δυτικά μέσα ότι ξέρετε κάτι, εμείς θα αρχίσουμε να χτυπάμε και περιοχές στην Ευρώπη. Και αυτό βεβαίως δεν το κάνουν τυχαία.

0: γύρω από το Ιράν και μετά στη συνέχεια και στους Αμερικάνους και στους Ισραηλινούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη γειτονιά μας. Να τον καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Και τι κάνετε κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλά εσείς Γερμανοί.
0: Σας προανήγγυλα. Οπότε περιμένει το κοινό τώρα να σας ακούσει κιόλας, να ακούσει την ανάλυση σας και εδώ να έχουμε έναν καταιγισμό μηνυμάτων όπως συμβαίνει κάθε φορά που μιλάτε εδώ στο Sky, στο ραδιόφωνο. Με πολύ ενδιαφέροντες προσεγγίσεις πρέπει να σας πω, όχι πράγματα ανυπόστατα έτσι και, δηλαδή βλέπω μια συγκροτημένη σκέψη στο ακροατήριο όταν μιλάτε, προσελκύεται κοινό που έχει κριτική σκέψη. Λοιπόν, να το αρχίσουμε.
1: Αυτό είναι παραπάνω από ευχάριστο και χαίρομαι που το ακούω.
0: Το έχω παρατηρήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Να ξεκινήσουμε από εδώ τους δικούς μας ανθρώπους, τους γείτονες, για να πάμε μετά στους πιο μακρινούς, τους Ιρανούς. Οι δικοί μας άνθρωποι φαίνεται ότι αρχίζουν να χτίζουν μέρα τη μέρα ένα αφήγημα που θα το δούμε να ξετυλίγεται πιο έντονα τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, νομίζω, κύριε Φίλη.
1: Σωστά. Το αφήγημα είναι δεδομένο, το έχουμε εδώ και χρόνια και δεν αναφέρομαι μόνο στη γαλάζια πατρίδα που είναι κάτι που το βρίσκουμε μπροστά μας την τελευταία περίπου δεκαετία. Η Τουρκία, κύριε Μάλι, από τις αρχές της δεκαετίας 70 και πιο συγκεκριμένα το 1973, έχει μια συστηματική πολιτική, μια συστηματική στρατηγική, όχι τακτική, στρατηγική αμφισβήτησης περιοχών του Αιγαίου, είτε με τη μορφή των περιώνυμων γκρίζων ζωνών τις οποίες επικαλείται, δηλαδή ότι για κάποια ελληνικά νησιά, για μια πλειάδα αυτών, δεν έχει καθοριστεί το νομικό τους καθεστώς, άρα θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση από την αρχή για το που ανήκουν. Όλο αυτό σας διαβεβαιώ ότι νομικά είναι εντελώς αθεμελίωτο, έολο. Η Τουρκία ξέρει, ή τέλος πάντων οι νομικοί της γνωρίζουν, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο στα όρια του αδύνατου να πετύχει μια αλλαγή του νομικού στάτους, όμως το αφήνει πάνω στο τραπέζι ως ένα στοιχείο το οποίο το χρησιμοποιεί και με λόγου και με αντίληψη ανταλλακτική σε σχέση με άλλα ζητήματα που την αφορούν.
0: Φορτώνω την ατζέντα σε αυτή την θέση με την Ελλάδα, φορτώνω την ατζέντα με πράγματα, βάζω.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τα ελληνικά νησιά, ότι δηλαδή κανένα ελληνικό νησί, συμπεριλαμβανομένων και των πολύ μεγάλων ελληνικών νησιών όπως είναι η Κρήτη είναι ή το πέμπτο ή το έκτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Η Τουρκία λέει ότι η Κρήτη, όπως και οποιοδήποτε νησί, ακόμα και το Καστελόριζο που είναι μικρό, δεν έχει τίποτα περισσότερο σε θαλάσσιες ζώνες, δεν δικαιούται, να το πω έτσι, παρά μόνο χωρικών υδάτων 6 ναυτικών μιλίων. Άρα, είτε θέλεις να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα στο Αιγαίο, ας πούμε, πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, είτε μιλάμε για τις νησιωτικές είτε για τις υπηρετικές περιοχές του Αιγαίου, είτε θέλεις να ορίσεις, και μάλιστα για να ορίσεις την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα, θα πρέπει να είτε την κάνεις μια μονομερή ανακήρυξη που μικρή σημασία έχει, δεν αλλάζει κάτι, ή να την οριοθετήσεις με όμορα κράτη, όπως καλή ώρα κάναμε εμείς με την Αίγυπτο πριν από 6 χρόνια. Σε περίπτωση λοιπόν που η Ελλάδα θελήσει να οριοθετήσει ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα κατά την Τουρκία, και τη μία από τις χώρες με την οποία πρέπει να οριοθετήσουμε είναι η Τουρκία, είναι προφανές αυτό, κατά την Τουρκία δεν δικαιούνται τα νησιά ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα. Επίσης είναι μια εξωφρενική αντίληψη της Τουρκίας που δεν μία σχέση έχει με το διεθνές δίκαιο. Εδώ επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι πολλές φορές και καλά κάνουμε και κραδένουμε τη σημαία του διεθνούς δικαίου, αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποια χώρα έχουμε απέναντί μας σε σχέση με την Τουρκία, αναφέρομαι. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο, αποδεδειγμένα δεν είναι ένα κράτος το οποίο έχει ταυτιστεί, είναι συμβατό με τις έννοιες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Σύντως αυτές τις παρερμηνεύει, κατά το δοκούν, για να μπορεί να υποστηρίζει τα επιχειρήματά της, που είναι κομμάτι, για να έρθω σε αυτό το οποίο είπατε, ενός ευρύτερου αφηγήματος, ότι δηλαδή θα πρέπει να κόψουμε περίπου το Αιγαίο στη μέση.
0: Από στεριά σε στεριά. Αυτό λένε οι Τούρκοι.
1: Ακριβώς.
0: Να πιάσουμε τη στεριά μας, να πιάσετε τη στεριά σας, αφήστε στην άκρη τα νησιά, να τραβήξουμε μια γραμμή στη μέση.
1: Ακριβώς. Προσέξτε, εδώ να σημειώσουμε το εξής. Είναι ένα κομμάτι, γιατί είναι σύνθετα τα ζητήματα και δεν είναι υποχρεωμένοι και οι ακροατές μας να έχουν πλήρη γνώση αυτών. Είναι ένα κομμάτι οι γκρίζες ζώνες που αφορά σε συγκεκριμένα νησιά βραχονησίδες. Είναι άλλο αυτό το οποίο λέμε τώρα να κόψουμε το Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Γιατί το να κόψουμε

0: Το Αιγαίο στη μέση δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε βρίσκεται ανατολικά του 25ου μεσημερινού, που είναι πράγματι, σαν να φανταστεί, επειδή δεν έχουμε χάρτη μπροστά μας, αυτό είναι στο ραδιόφωνο, είναι πράγματι σαν να βάζουμε μια κάθετη γραμμή στο κέντρο του Αιγαίου. Το δεν σημαίνει ότι τη βρίσκεται ανατολικά αυτή τη κάθετη γραμμή.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά νησιά.
1: Αποκτά,
0: ανήκει στην Τουρκία.
1: Αποκτά για κυριαρχικά δικαιώματα και.
0: Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς. Δεν μιλάμε για κυριαρχία λοιπόν, μιλάμε για κυριαρχικά δικαιώματα. Όπως και να έχει όμως, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό, είναι κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό, είναι κάτι το οποίο καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχτεί και βέβαια δεν μπορεί να δεχτεί και το. Σε περίπτωση που πηγαίναμε σε ένα δικαστήριο, δεν θα μπορούσε να προκύψει από μια συμφωνία. Με βάση την ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας, ακόμα και την πιο ακραία ερμηνεία, ακόμα και την πιο διασταλτική. Παρόλα αυτά, βλέπουμε, γιατί αυτή είναι για μένα η ουσιαστική διαφοροποίηση, το τελευταίο χρονικό διάστημα την Τουρκία να ανεβάζει πάλι τους τόνους. Και αυτό το κάνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος είναι η αντίδραση της Τουρκίας σε μια σειρά ενεργειών της Ελλάδας, είτε μιλάμε για το δικό μας θαλάσσιο χωρητικό σχεδιασμό, είτε μιλάμε για τα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Προσέξτε εδώ, κύριε Μάλη, ποια είναι η διαφορά. Επειδή τα θαλάσσια πάρκα είναι εθνικά, το λέει ο όρος, εθνικό θαλάσσιο πάρκο, δεν μπορούν να εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων. Η Τουρκία έφτασε στο σημείο τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία θέσπισε να τα εκτείνει πέραν των χωρικών υδάτων. Δηλαδή στα διεθνή ύδατα. Κάτι το οποίο είναι εντελώς κόντρα και αυτό με τη σειρά του στο δίκαιο της θάλασσας. Το πρώτο λοιπόν είναι η αντίδραση της Τουρκίας απέναντι στις δικές μας ενέργειες. Ο δεύτερος λόγος είναι. Το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή αισθάνεται μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, έχει ρόλο και αποτύπωμα στο Σουδάν, στη Σομαλία, στη Λιβύη, στη Συρία, στον Λίβανο, τη Λωρίδα της Γάζας μέσω της Χαμάς. Συνομιλεί προφανώς με τους Ιρανούς. Πιθανότατα να παρεμβαίνει σε ένα κομμάτι των διαπραγματεύσεων που γίνονται. Έχει την τριμερή συμφωνία που δεν είναι ένα σουνητικό ΝΑΤΟ, όπως κάποιοι λένε, αλλά πάντως είναι μια σημαντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Έχει ένα αποτύπωμα μέσω του Αζερβαϊτζάν στον Κάφκασο. Είναι μια χώρα της οποίας η ηγεσία αυτή τη στιγμή συνομιλεί πολύ λειτουργικά και το θέτω κομψά με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για τον Αμερικανό πρόεδρο για προσωπικές σχέσεις τόσο σημαντικές. Μέσα σε όλο αυτό, συν το γεγονός ότι η εμπλοκή της Meridiam, της γαλλικής εταιρείας, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το GSI, είναι για την Τουρκία. Μία εξέλιξη ανησυχητική, υπό την έννοια ότι εμπλέκονται πλέον οι Γάλλοι. Εκεί είναι τα πράγματα πιο δύσκολα για την Τουρκία, για το πώς θα αντιμετωπίσει το γαλλικό πλοίο που αναμένεται να βγει τις επόμενες εβδομάδες για τις έρευνες βυθού, πλέον πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων και των κυπριακών χωρικών υδάτων.
1: Και μάλιστα σε μία περίοδο που φαίνεται ότι με το Μακρόν αρχίζει να συζητάει τέλος πάντων, σε κάποιο επίπεδο. Τι έγινε. Α, έπεσε η γραμμή. Ωραία. Να ξανακαλέσουμε τον κύριο Φίλη. Μας έλεγε ο κύριος Φίλης, εγώ έτσι για να καλύψω λίγο το χρόνο, μέχρι να τον έχουμε πάλι μαζί μας. Μας έλεγε ότι νιώθει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, νιώθει ότι διαθέτει το διπλωματικό έρισμα, όχι μόνο σε επίπεδο. Α, τον έχουμε τον κύριο Φίλη. Ναι, κύριε Φίλη, μας λέγατε για μία σειρά από χώρες και περιοχές που η Τουρκία. Έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα και γι' αυτό νιώθει έτοιμη και λόγω των σχέσεων με Τραμπ νιώθει έτοιμη να. Εκεί είχαμε μείνει. Νιώθει έτοιμη.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι σε σχέση με τον Τραμπ η Τουρκία νιώθει ότι έχει πρόσβαση στο ακέντρα λήψη αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα απευθεία στον Αμερικανό πρόεδρο. Αφήστε κύριε Μάλη, που είναι πρόεδρο κεντρικό όπως αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια το να μπορεί κανείς να συνομιλεί απευθείας με τον Τραμπ σημαίνει πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και έλεγα για την Meridiam τη γαλλική ότι η εμπλοκή της στο καλώδιο του GSI είναι κάτι που έχει απασχολήσει έως και ανησυχήσει την Τουρκία. Και είπατε εσείς ότι πράγματι υπάρχει μια σχετική βελτίωση των σχέσεων Γαλλίας-Τουρκίας στους τελευταίους μήνες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν λυθεί τα ακαμφώδη ζητήματα που χωρίζουν τις δύο χώρες, γιατί κατά βάση είναι ανταγωνιστικές δυνάμεις η Γαλλία με την Τουρκία και στη Μεσόγειο και στην Αφρική. Αλλά ας πούμε στη Μεσόγειο τα ενεργειακά συμφέροντα της Γαλλίας είναι ευθέως αντίθετα και σε αντιδιαστολή με τα ενεργειακά συμφέροντα της Τουρκίας. Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί έχουν προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας με τη θέσπιση των δύο θαλασσίων πάρκων, η οποία θέσπιση αυτή έχει ένα παράλογο. Δεν υπάρχει περιεχόμενο στα θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή δεν προσδιορίζεται τα θαλάσσια πάρκα ή είναι αυτό το οποίο προστατεύεται. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί πιθανότατα θα έρθει να συμπληρωθεί με το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Και όχι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, χθες προχώρησε και σε μια ανακοίνωση το τουρκικό ΙΠΕΞ με αφορμή το δικό μας χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή που μπορούμε να βάλουμε σε νησιά ή θαλάσσια αιωλικά πάρκα ή στα νησιά φωτοβολταϊκά κτλ. Υπήρξε ακόμα μια αντίδραση, δηλαδή φαίνεται ότι είναι πολύ συστηματική η δουλειά που γίνεται από την Άγκυρα σε αυτό το τομέα, με κορύφωση τουλάχιστον, όπως μας λέει ο Μανώλης Κωστίδης, αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές, να δούμε το Σεπτέμβριο ίσως να έρχεται και αυτός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι, αν όχι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, αυτό είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε. Και γι' αυτό και σας είπα ότι έχει αλλάξει πλέον η στάση της Τουρκίας, γι' αυτό και πρέπει να αφήσουμε μόνο κατ' όνομα, δηλαδή μπορούμε να αναφερόμαστε στα ήρεμα νερά. Και το λέω αυτό γιατί, αν πούμε στον αέρα τι συνέβη. Όσο είχαμε μετά την διακήρυξη των Αθηνών αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών, η οποία, να διευκρινίσουμε κύριε Μάνη, είναι μια τακτική, δεν είναι μια στρατηγική.
1: Ναι.
0: Μια τακτική που επέλεξαν τα δύο κράτη γιατί τα ευνοούσε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν είχαμε παραβιάσει τον αέρα. Από τις αρχές του 25, αλλά ειδικότερα του 26 και μετά, το Δεκέμβριο του 25 και έπειτα, δηλαδή αρχές του 26, είχαμε μια αύξηση, ένα τσίμπημα προς τα πάνω. Και βέβαια σήμερα που μιλάμε έχουμε μια σημαντική αύξηση, η οποία δεν παραπέμπει στους αριθμούς του 22-21, όταν η κατάσταση των δύο κρατών, οι σχέσεις ήταν σε πολύ έτσι κακό φεγγάρι, αλλά έχει τσιμπήσει αρκετά προς τα πάνω και είναι αποκαλυπτικό ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει σε μια νέα φάση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και πρέπει να το προσαρμοστούμε.
1: Τα επεισόδια αυτής της νέας φάσης μπορούμε να... Όχι να τα φανταστούμε, η επιστήμη σας δεν επιτρέπει τώρα φαντασίες και για άλλες σφαίρες να έχετε μπροστά σας, αλλά με βάση τον τρόπο που έχει ενεργήσει μέχρι τώρα και το σκοπό που εξυπηρετεί αυτή η τακτική, μπορούμε να δούμε τα επόμενα επεισόδια σε αυτή τη φάση.
0: Είναι μάλλον το πρώτο που το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι τι πρόκειται να συμβεί με το πλοίο, το γαλλικό, το οποίο θα βγει για τις έρευνες Δυθού.
1: Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στάδιο.
0: Οπωσδήποτε και θα σας εξηγήσω το γιατί. Οι έρευνες Δυθού που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τον GSI, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας με την Ευρώπη και Τούμπαλεν, γιατί λειτουργεί και σε ανάσωθη ροή, έχουν γίνει περίπου στο 60% του χώρου που πρόκειται να καλύψει το καλώδιο. Δηλαδή έχουν γίνει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια, εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι στα 12 ναυτικά μίλια. Μένει μια περιοχή, πάλι δεν έχουμε το χάρτη μπροστά μας, μένει μια περιοχή οποία...
1: που ξεκινά... η Τουρκία λέει ότι εκεί δεν γίνεται τίποτα χωρίς εμένα.
0: Ναι, ακριβώς. Μένει μια περιοχή οποία ξεκινά, που είναι τα διεθνή ύδατα, ξεκινά από τα 6 ναυτικά μίλια νοτίως της Κάσου και φτάνει στα 12 ναυτικά μίλια δυτικά της Κύπρου. Φανταστείτε λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι, στο οποίο θα πρέπει να γίνουν οι βυρομετρικές έρευνες. Όταν πρόκειται να ξεκινήσουν, και αυτό αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας, αν θα υπάρξει μια προσυνεννόηση μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, τι είδους προσυνεννόηση θα είναι αυτή, πότε και αν και με ποιον τρόπο θα εκδοθεί η ναύτεξη από ελληνικής πλευράς, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας σε αυτή την περίπτωση. Εκεί έχουμε το πρώτο μεγάλο τεστ. Και βέβαια έχουμε και άλλα στο μέλλον, ίσως όχι στο άμεσο, γιατί να πούμε, κύριε Μάλλον, ότι και η Τουρκία είναι σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Οι προεδρικές εκλογές έχουν οριστεί το 2028, αλλά επειδή ο Ερντογάν δεν μπορεί να κατέβει σε τρίτο.
1: Μπορεί να τις κάνει και νωρίτερα.
0: Πρέπει να τις κάνει νωρίτερα, το 2027, πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα.
1: Να αλλάξει το Σύνταγμα, ναι.
0: Δεν είναι εύκολο το Σύνταγμα. Βέβαια, τον βλέπουμε ότι είναι πολύ εύκολο, που είναι πολύ εύκολο να επιλέγει τον αντίπαλο. Διότι όποιος στέκεται εμπόδιο στον Ερντογάν, στη φυλακή,
1: ξέρει που θα
0: καταλήξει του από την προεδρία
1: που θα καταλήξει. Ξέρει που θα καταλήξει. Να βάλω μια παράμετρο. Η Τουρκία τα θέματα που βάζει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπηρετούν ή εξυπηρετούν και μια τακτική που λέει ότι η Ελλάδα πάει σε εκλογές και εγώ με τα θέματα που βάζω μπορώ να δημιουργήσω μια αναταραχή στο εγχώριο.
0: Η Τουρκία πάντα παρατηρεί και διαβάζει, κάποιες φορές καλά, κάποιες φορές όχι τόσο καλά, το τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Και σε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει, έχουμε επισημάνει ότι δεν πρέπει και εμείς να τσιμπάμε κάποιες φορές στην τουρκική ρητορική και στα τουρκικά αφηγήματα που έχουν στόχο που απευθύνονται και στο εσωτερικό ακροατήριο της χώρας. Αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Όχι, ξέρετε γιατί το βάζω. Γιατί σκέφτομαι, βεβαίως εσείς έχετε τη γνώση και την εμπειρία, εάν κάποιες κινήσεις γίνονται από τη γείτονα, προκειμένου ακριβώς αυτό που είπατε να τσιμπήσουμε εμείς, με δεδομένο ότι σε μια προεκλογική περίοδο, με τα χαρακτηριστικά που έχει, με πιέσεις που ασκούνται από δεξιά του κυβερνώντος κόμματος κτλ., δεν θέλω να το αναλύσω, αλλά με τα θέματα που βάζει, μήπως επιχειρεί να εκβιάσει και κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να, πώς να το πω, μέχρι τώρα η Τουρκία εκτίθεται ως ο ταραξίας, ως ο φορέας του αναθεωρητισμού. Μήπως προσπαθεί να εκβιάσει και κάποιες αντιδράσεις που ξεφεύγουν από το αυτό που λέμε ψύχρεμες, από την άλλη πλευρά.
0: Να δείξει, κοιτάξτε,
1: ότι η Ελλάδα, ναι.
0: Η Τουρκία πάντα θα ήθελε, το θέσατε απόλυτα σωστά, η Τουρκία πάντα αυτό που επιδιώκει είναι να δείξει ότι αν πρόκειται να συμβεί κάτι, αυτή το κάνει σε αντίδραση κάποιας ελληνικής ενέργειας. Και ότι εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και η Τουρκία αντιδρά. Ότι η Τουρκία είναι σε άμυνα. Ότι η Τουρκία πρέπει να αμυνθεί για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της
1: Τουρκίας. Αυτό πρέπει να πουλήσει με κάποιο τρόπο.
0: Στο εξωτερικό. Ναι. Αυτό θέλει να πουλήσει στο εξωτερικό. Να αντιστρέψει δηλαδή στην πραγματικότητα τους ρόλους.
1: Οπότε, μήπως σε μια προεκλογική περίοδο οι αντιδράσεις πάντοτε πρέπει να είναι να δείχνουν στο εκλογικό σώμα ότι είναι πολύ σκληρές και μήπως επιχειρεί να εκβιάσει μια αντίδραση. Δεν ξέρω. Λέω...
0: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Όμως, εμείς έχουμε επιδείξει ψυχραιμία διαχρονικά τα ζητήματα με την Τουρκία. Κάποιοι μπορούν να πούνε ότι αυτή η ψυχραιμία παραπέμπει σε ενδοτισμό. Δεν είμαι σύμφωνος με αυτή την αντίληψη. Όμως, κύριε Μάλλη, να πω το εξής. Έδινε και ένα ρίσκο η Τουρκία εδώ. Διότι θα ήταν πολύ καλά νέα για την κυβέρνηση. Δεν εμπλέκομαι στα εσωτερικά, το ξέρετε.
1: Ναι. Δεν είναι
0: πάλι διαθέσιμο, αλλά το λέω, αλλά το λέω τώρα περισσότερο ως πολίτης και θα βάλω και τη διάσταση την επιστημονική. Η Ελλάδα θα μπορούσε σε αυτές τις πιέσεις που δέχεται από την Τουρκία και όταν έρθει ας πούμε και η θέσπιση του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, θα μπορούσε κάλλιστα να αντιδράσει κάνοντας επέκταση των χωρικών της ΕΔΑ των νοτίους της Κρήτης. Το νοτίος Κρήτης είναι εκτός Αιγαίου. Mm-hmm. Η Τουρκία δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι υπάρχει από ελληνικής πλευράς κάποια επιλογή ή απόφαση η οποία έρχεται σε αντιδιαστολή με το έτσι κι αλλιώς εξωπραγματικό εξωφρενικό για τα δεδομένα της εποχής Κάζους Μπέλη, αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι κάτι που η Τουρκία το χρησιμοποιεί και προφανώς το χρησιμοποιεί. Εμείς δεν πρέπει να τσιμπάμε με τη σειρά μας σε αυτή την τουρκική αντίληψη. Ό,τι είναι να κάνουμε στο Αιγαίο θα το κάνουμε για εμάς και δεν θα το κάνουμε από φόβο ή θα μας αποτρέψει να το κάνουμε ο φόβος ότι μπορεί η Τουρκία να μας πάει σε πόλεμο, επειδή εμείς ασκούμε την κυριαρχία μας και το καθόλου νόμιμο δικαίωμα στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Αλλά στο αφήσουμε αυτό για την ώρα, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ λοιπόν λέω ότι η Ελλάδα μπορεί κάλλιστα, η ελληνική κυβέρνηση, να κάνει επέκταση χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι είναι η δεύτερη επέκταση χωρικών υδάτων που γίνεται στη χώρα μετά από αυτή στο Ιόνιο, που ήταν η πιο εύκολη, ας το πούμε έτσι. Και προφανώς αυτό μπορεί να δώσει στο κυβερνητικό στρατόπεδο πόντους. Εδώ σταματώ να μιλώ ως πολίτης, γιατί δεν με απασχολεί ποιος κερδίζει και ποιος κάνει πόντους. Αυτό που με απασχολεί είναι τι κερδίζει και τι κάνει η πατρίδα.
1: Προφανώς.
0: Οπότε λέω λοιπόν τώρα με το επιστημονικό καπέλο ότι είναι μια πράξη που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη σε ανύποπτο χρόνο, όχι τώρα που ο χρόνος είναι πιο ύποπτος, αλλά δεν θα με πειράζει να γίνει και σε ύποπτο χρόνο η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης τα 12 ναυτικά μίλια και ενδεχομένως και νοτίως της Κάσου, της Καρπάθου, ακόμα και του Καστελορίζου, γιατί προσέξτε. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία, όπου έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ, άρα και η υφαλοκρηπίδα, με την Αίγυπτο, και θα ήταν μια φυσική εξέλιξη, κύριε Μάλλη, να ακολουθήσει η επέκταση των χωρικών υδάτων. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ακόμα. Άρα λοιπόν, γιατί να μην συμβεί τώρα. Και πιστεύω ότι αυτό εξετάζεται ως σενάριο από την κυβέρνηση, πολύ περισσότερο αν η Τουρκία κλιμακώσει περαιτέρω με την θέσπιση του νομοσχεδίου, δηλαδή της γαλάζιας πατρίδας. Επομένως, γιατί όχι. Μάλλον εγώ λέω ότι πρέπει.
1: Εσείς λέτε ότι θα ήταν μια κίνηση που θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα για το ναι.
0: Ασφαλώς και δεν είναι μια κίνηση όπου κανείς μπορεί να σε κατηγορήσει για πολεμική. Διότι ξαναλέω ότι το δικαίωμα επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια είναι κάτι το οποίο προκύπτει από το δίκαιο της θάλασσας είναι μονομερές δικαίωμα και η κάθε χώρα μπορεί να επιλέγει και να το αποφασίζει χωρίς να συνεννοείται με κανέναν από τους γείτονες.
1: Να σας πω κάτι όμως τώρα, φτάσαμε στις 9. Έχετε υποχρεώσεις μετά τις 9?
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Ωραία, γιατί δεν έχουμε βάλει το θέμα του Ιράν, των απειλών, που πιάνει και εμάς, μας παίρνει και εμάς η μπάλα, και το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να βάλω είναι ο ρόλος του Ισραήλ. Είπατε μία σειρά από χώρες που έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα, ένα βαθύ αποτύπωμα η Τουρκία. Συγκράτησα τουλάχιστον στις μισές χώρες βρίσκεται απέναντι από το Ισραήλ, ανοιχτά απέναντι από το Ισραήλ η Τουρκία. Τουλάχιστον στις μισές χώρες από αυτές που είπατε. Οπότε μετά τις 9 να συνεχίσουμε, κύριε Φίλη. Σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Εντάξει, εκμεταλλευόμαστε εδώ πέρα λιγάκι την ανοχή του, αλλά είναι πολύ μεγάλες αυτές οι συζητήσεις. Δεν μπορούν να εξαντληθούν όπως αντιλαμβάνεστε σε 4-5 λεπτά, όταν μιλάμε για πολύπλοκα θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με τα εθνικά μας θέματα. Συνεπώς, μετά τις 9 ο κύριος Φίλης είναι εδώ. Σιγά σιγά πάμε προς δελτίο ειδήσεων.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Η ώρα είναι 9.
5: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρ.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Bella FM.
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
11: Πες στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την περασμένη Τρίτη αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα ασύρο-τουρκικά σύνορα. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αναρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από το περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση αυτή ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου ως 15 Μαΐου του 2008. Το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμάθης Πρωτείας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου κοντά στην κορυφογραμμή, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις στο 70%. Στο Ηράκλειο Κρήτη συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό μετά από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά τους σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Στην Ιαπωνία, 4 εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης σε σιδηροτροχές έχασαν τη ζωή τους αφού χτυπήθηκαν από υπερταχεία. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετ Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατεταρτό την Μπραν. Για τα play-off του Europa League Off υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. Ο Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Παρασκευή. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
12: Καλή σας ημέρα, πρωινό της 20ης Αυγούστου, λίγο μετά τις 9, εύχομαι καλή δύναμη, καλή αντοχή στον κόσμο της εργασίας που μας ακούει τώρα από το ραδιοφωνό του. Πηγαίνοντας στο γραφείο ή από το γραφείο, εύχομαι να απολαύσετε φίλες και φίλοι τις διακοπές σας, ώστε βρίσκεστε ήδη σε κάποια παραλία ή απολαμβάνετε τον πρωινό σας περίπατο. Βεβαίως και είστε συντονισμένοι στον Sky αυτό το πρωινό με την δροσούλα του Αυγούστου. Οι επόμενες ημέρες θα είναι λιγάκι περισσότερες ζεστές από τη συνήθως τον Αύγουστο. Νομίζω ότι σιγά σιγά όμως όλοι αντιλαμβανόμαστε, έχουμε μπει στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου και δεν θέλω να σας τη σπάσω, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά χνοφαίνεται και το φθινόπωρο στο βάθος. Είναι οι στιγμές που πιάνεις και το κινητό τηλέφωνο που έχει κομπιουτεράκι και λες τώρα τι ξόδεψα τον Αύγουστο, τι με περιμένει το Σεπτέμβριο. Είχαμε ανοίξει τη συζήτηση με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλιτ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και την υπομονή που είχε. Όσοι θέλετε να ανατρέξετε on demand στην ιστοσελίδα του Sky, θα βρείτε το ημίωρο 8.30 με 9. Νομίζω μια ενδιαφέρουσα, το βλέπω και από τα μηνύματά σας, συζήτηση για το πού το πάει η Τουρκία εν ολίγης με όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει με τα θαλάσσια πάρκα. Την αντίδραση που βγάζει τώρα τη χθεσινή το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, επειδή εμείς επιχειρούμε να βάλουμε μία τάξη στις ανανεώσιμες πηγές, ποια νησιά μπορούν να έχουν ανεμογεννήτριες, ποια όχι, θαλάσσια πάρκα και τέτοια πράγματα. Και τι δείχνουν αυτά τα σημάδια για τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας. 8.30 με 9, νομίζω ότι όσοι μας ακούσατε πήρατε μια καλή γεύση. Αλλά ζήτησα από τον κύριο Φίλη να επανέλθουμε. Και τη συζήτησή μας τώρα την κάνει επίκαιρη και μία ανάρτηση που διαβάζω. Τι κάνετε κύριε Φίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που επανήλθατε εδώ στη συζήτηση.
13: Χαρά μου.
12: Λέω, την κάνει επίκαιρη την προέκταση της συζήτησης που ήθελα να έχουμε, γιατί θα μιλούσαμε για το Ισραήλ. Αναφέρατε μία σειρά από χώρες, τη Συρία, ακόμα και τη Σομαλία, που η Τουρκία έχει ένα βαθύ αποτύπωμα, και έλεγα ότι σε πάρα πολλές από αυτές τις χώρες βρίσκεται απέναντι και από το Ισραήλ. Στη Σομαλία είναι δίπλα στη Σομαλιλάνδη. Στη Συρία, για να έρθουμε και στη Συρία, είχαμε πριν από λίγες ημέρες μια επιδρομή της Ισραηλινής αεροπορίας που χτύπησε μια βάση την οποία οι πληροφορίες λένε ότι τους την έφτιαχναν οι Τούρκοι. Πριν από ακριβώς 55 λεπτά, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών έχει κάνει μια ανάρτηση και λέει: ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανένα παράγοντα να απειλήσει την ασφάλειά του. Επαναλαμβάνω, είναι ανάρτηση πριν από 50 λεπτά του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών. Καλύτερα για τον Ερντογάν να συνεχίζει να λέει κούφια και φαντασιώδη λόγια εναντίον του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο, να κάνει αυτό δηλαδή, και να μην δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Έχει προηγηθεί ένας Νετανιάχου, ο οποίος μετά την επιδρομή αυτή στη Συρία λέει: δεν θα ανεχθούμε τουρκικές στρατιωτικές οχυρώσεις στη Συρία που μας απειλούν. Προφανώς δεν μας άκουσαν όταν τους το είπαμε και φροντίσαμε τώρα να μας ακούσουν μετά την επιδρομή. Εξελίσσεται η Συρία από ένα πεδίο αντιπαράθεσης έτσι, σε επίπεδο ρητορικής. Νομίζω κύριε Φίλη ότι παίρνει άλλη διάσταση το πράγμα εκεί.
13: Έτσι είναι. Να πω καταρχάς ότι στο Ισραήλ έχουμε εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου και πάντα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας τη διάσταση την εσωτερική. Και όπως αναφέραμε στο προηγούμενο ημίωρο, η Τουρκία βρίσκεται σε μια ιονή προεκλογική περίοδο που ο Ερντογάν ναι μεν καθαρίζει τους αντιπάλους του, αλλά και για να επιλέξει αυτόν που του είναι ο πλέον εύκολος. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις για το αν τελικά θα πάει σε νέο δημοψήφισμα για συνταγματική αναθεώρηση ή αν θα πάει σε εκλογές που είναι το πιθανότερο σενάριο μέσα στο 27. Επομένως, τα δύο εσωτερικά ακροατήρια είναι μαθημένα το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αυτή την αντιπαράθεση και τροφοδοτούνται και τροφοδοτούν την αντιπαράθεση κατά κάποιον τρόπο. Όμως υπάρχει όντως ένα σοβαρό ζήτημα, διότι η Τουρκία στα μάτια αρκετών Ισραηλινών, τουλάχιστον της τωρινής κυβέρνησης αλλά και άλλων, αντιμετωπίζεται ως μια δύναμη που είναι το νέο Ιράν για τους Ισραηλινούς, δηλαδή μια δύναμη απειλητική για την ασφάλεια του Ισραήλ. Θα προσθέσω σε αυτό το οποίο αναφέρατε, κύριε Μάλη, τη συνέντευξη του Φιντάν, νομίζω ότι είναι σε ένα αμερικανικό μέσο χθες ή προχθές, τον έβλεπα, που έλεγε ότι στο Ισραήλ δεν είναι μόνο Νετανιάχου, υπάρχουν, λέει, και άλλοι άνθρωποι στο πολιτικό πεδίο σοφοί που αντιλαμβάνονται ότι δεν θα πρέπει να έρθουν σε αντιπαράθεση με την Τουρκία. Άρα αυτά που λένε οι Ισραηλοί για τους Τούρκους τους ανταποδίδουν και τούμπαλιν σε αυτή την έτσι έντονη ρητορική για την ώρα την παράδεση. Όμως υπάρχει και επί του πεδίου, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλοί χτυπούν στόχους που είναι τουρκικοί εντός της Συρίας. Θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα σαφές και προς την κυβέρνηση του Ανσάρα και προς τους Τούρκους προφανώς. Και είδαμε και την αντίδραση του Αμερικανού πρεσβευτή εχθές, του τον Μπάρακ.
12: Του Τούρκου πρέσβη στην Τουρκία.
13: Όχι, του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία.
12: Εσείς το θέσατε σωστά. Εγώ το έθεσα σωστά κατά μία έννοια.
13: Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Μίλησε λοιπόν πάλι υπέρ της Τουρκίας και καταδίκασε το Ισραήλ. Τώρα, υπάρχει ένας περιφερειακός ανταγωνισμός, Όπως σας είπα, το Ισραήλ θεωρεί την Τουρκία το νέο Ιράν, ένα δηλαδή όχι μόνο ανταγωνιστή, αλλά και μια χώρα η οποία απειλεί την ασφαλειά του. Ασφαλώς οι Ισραηλοί δεν θέλουν να δουν τουρκικές θέσεις στη Συρία. Είναι δεδομένο ότι ένα κομμάτι της Συρίας έχει τουρκοποιηθεί έτσι κι αλλιώς, δηλαδή η Βόρεια Συρία, η περιοχή του Ιντλίπ που έγιναν οι αεροπορικές επιδρομές και άλλα σημεία της Συρίας σήμερα τροφοδοτούνται με νερό από την Τουρκία, με ηλεκτρική ενέργεια από την Τουρκία. Υπάρχουν νοσοκομεία με Τούρκους γιατρούς. Υπάρχουν τουρκικές σημαίες σε κάποια δημόσια κτίρια. Δηλαδή η Τουρκία έχει έντονη παρουσία σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Συρίας. Υπάρχει επίσης το κομμάτι της αντιπαράτησης που έχει να κάνει με τους Κούρδους. Οι Κούρδοι είναι ο καλύτερος σύμμαχος του Ισραήλ στην περιοχή συνολικά. Άρα και οι Κούρδοι της Συρίας, οι Κούρδοι της Συρίας ειδικότερα, λιγότερο του Ιράκ, είναι ο μεγάλος εφιάλτης της Τουρκίας. Επομένως, υπάρχουν πολλοί λόγοι που συντηρείται αυτή η αντιπαράθεση, που βέβαια φτάνει μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, γιατί ένα από τα ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ τους Τούρκους σχέσεις με την Ελλάδα είναι οι στρατηγικές σχέσεις που έχει η Ελλάδα και η Κύπρος με το Ισραήλ. Και αυτό μας το λένε σε κάθε συζήτηση. Το λένε δηλαδή και, και επισήμως, το λένε και ανεπισήμως όταν κουβεντιάζουμε εμείς στο.
12: Και τα αμυντικά συστήματα που πρόκειται να προμηθευτούμε από το Ισραήλ.
13: Τα αμυντικά συστήματα Ισραηλινού τύπου, η Ισραηλινή στοέλευση, είναι επίσης κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ έντονα τους Τούρκους.
12: Ναι. Και αυτό να αντιλαμβανόμαστε, μάλλον στο πεδίο της Συρίας, επειδή διαβάζω και συχνά πυκνά και τον Ισραηλινό τύπο, στο πεδίο της Συρίας αφήνεται να ενωθεί μέσα από αρκετά ρεπορτάζ, τη Jerusalem Post και άλλες γνωστές ιστοσελίδες, ότι έχουν προηγηθεί ακόμη και επιχειρήσεις από ειδικές δυνάμεις στο πεδίο, όχι μόνο αεροπορικές επιδρομές. Με ελικόπτερα, ειδικές δυνάμεις έχουν κάνει επιχειρήσεις σε βάσεις που θεωρούν ότι τις έφτιαχναν οι Τούρκοι. Αλλά.
13: Δηλαδή, ή στις οποίες θα υπάρχουν Τούρκοι.
12: Θα υπάρχουν Τούρκοι. Ναι, θα υπάρχουν Τούρκοι. Τώρα, βεβαίως έχετε εσείς μία άποψη, την έχετε καταθέσει για τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ και τη δυσκολία που υπάρχει για, πώς να το πω, για το χτίσιμο μιας περαιτέρω σχέσης της ευάθυνσης των σχέσεων με την πολιτική που ακολουθεί η σημερινή Ισραηλινή ηγεσία, από ό,τι έχω καταλάβει. Θεωρείται ακραία. Από την άλλη βέβαια, δεν ξέρω και κατά πόσο φωνές που λένε ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ τη συμμαχία με το Ισραήλ και ότι πρέπει να διακόψουμε κάθε σχέση είναι ρεαλιστική. Έτσι
13: όπως
12: εμένα
13: δεν βρίσκουν σύμφωνο αυτές οι φωνές, κύριε Μάλλη. Θα σας το βάλω στη δική μου διάσταση πολύ σύντομα για να μην κάνουμε άλλη κατάχρηση του χρόνου. Η Ελλάδα, όπως και κάθε χώρα, δεν είναι διεθνές δικαστήριο. Υπάρχουν τα διεθνή δικαστήρια και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, του οποίου βέβαια δέχεται τη δικαιοδοσία το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και κάποιες άλλες χώρες, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την ώρα, τα οποία μπορούν να αποφασίσουν για το τι έχει συντελεστεί από πλευράς Ισραήλ, γιατί πράγματι έχουν συντελεστεί εγκλήματα τόσο στη Γάζα όσο και σε άλλες περιοχές, ειδικότερα όμως στη Γάζα από πλευράς Ισραήλ. Και όντως η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία έχει φέρει τη χώρα, το Ισραήλ δηλαδή, σε μια διεθνή απομόνωση άνευ προηγουμένου. Από εκεί που μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, μετά τη δημοκρατική ενέργεια της Χαμάς, αυτή την απάνθρωπη εγκληματική ενέργεια των τρομοκρατών της Χαμάς, το Ισραήλ είχε κερδίσει τη διεθνή συμπάθεια, σήμερα που μιλάμε έχει καταφέρει να κερδίσει τη διεθνή αντιπάθεια. Είναι περισσότερο απομονωμένο παρά ποτέ. Η Ελλάδα έχει επίσης κατορθώσει, διότι περί κατορθώματος πρόκειται, όπως και η Κύπρος, να κρατήσουν τις σχέσεις με το Ισραήλ σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Το Ισραήλ είναι πολύ σημαντική χώρα για τα δικά μας συμφέροντα. Ταυτόχρονα, βέβαια, αυτό που χρειάζεται είναι και κάποιες δόσεις, και το έχουμε αυτό και λόγω της σχέσης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα πρέπει να ξαναπιάσουμε, όπως έχουμε αρχίσει να πιάνουμε το νήμα με τους Παλαιστίνιους. Έχουμε μια καλή σχέση που, βέβαια, κλονίζεται τελευταία με την Αίγυπτο. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε μια χώρα που είμαστε προσανατολισμένοι και μπατάρουμε, να το πω έτσι, προς το Ισραήλ. Έχουμε και παραδοσιακά καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται μια μεγαλύτερη ισορροπία. Όμως το Ισραήλ, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι μια χώρα και έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 16 χρόνια, κύριε Μάλλη, από το 2010 δηλαδή μέχρι σήμερα, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα δηλαδή από την προέλευσή τους στην ιδεολογική, στήριξαν και ενδυνάμωσαν τη σχέση με το Ισραήλ. Και το έκαναν για πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ξεκινώντας από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και φτάνοντας μέχρι και την τωρινή κυβέρνηση. Και το έχω κάνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Το Ισραήλ έχει ανοίξει προσβάσεις στην Ελλάδα και την ομογένεια στις ΗΠΑ και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το Ισραήλ, το οποίο δεν θα πολεμήσει για μας, δεν το περιμένει κανείς αυτό, αλλά πιστέψτε με, ούτε η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν θα πολεμήσουν για την Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ ισχυρή στην περιοχή και τα συμφέροντά μας ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό. Εξαιρώ τη Γάζα, εξαιρώ όλα αυτά που έχουν συμβεί μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και οπωσδήποτε η συνεργασία μας στον αμυντικό τομέα, η συνεργασία μας στον τομέα της καινοτομίας, διότι είναι μια χώρα καινοτόμα σε πάρα πολλά, βοηθάει τα ελληνικά συμφέροντα. Επομένως, δεν καταλαβαίνω όλους αυτούς που λένε ότι θα πρέπει να διακόψουμε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.
12: Ναι, και χωρίς να διατυπώνουν, και μία πρόταση. Δηλαδή, OK, να διακόψουμε. Μετά τι είναι, πώς ορίζεται το μετά εδώ στην περιοχή.
13: Πρέπει να επισημαίνουμε και το έχουμε κάνει, κύριε Μάλη, όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ίσως θα έπρεπε να το κάνουμε πιο εμφατικά, να το δεχτώ αυτό. Και εγώ θα το ήθελα αυτό. Όλα τα λάθη, τα τραγικά που έχουν γίνει από πλευράς Ισραήλ και εγκληματικά θα ξαναπώ της τωρινής ηγεσίας του Ισραήλ. Όμως θα πω για μια ακόμα φορά ότι η διεθνής πολιτική δεν είναι μόνο ηθική, δεν είναι μόνο διεθνές δίκαιο, είναι και πολλά άλλα. Πολλό δε μάλλον τη σήμερα ημέρα.
12: Πολλό δε μάλλον σήμερα.
13: Η δικαιοκρατική τάξη έχει υποχωρήσει δραματικά. Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτό. Ένα κράτος δεν είναι διεθνές δικαστήριο. Η Ελλάδα πρέπει να διαφυλάξει τις σχέσεις με το Ισραήλ και βέβαια να είναι ιδιαίτερα επικριτική, γιατί οι φίλοι έτσι πρέπει να είναι, ή τέλος πάντων οι σύμμαχοι, απέναντι στις επιλογές που έχει κάνει η Ισραηλινή ηγεσία σήμερα. Και να σας πω και κάτι. Από την άλλη, δεν καταλαβαίνω, αν όχι το Ισραήλ, τότε ποιος.
12: Αυτό. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν υπάρχει απάντηση. Να σας πω κάτι, κύριε φίλη, για να έτσι ολοκληρώσουμε, γιατί σήμερα νιώθω ότι έχω εκμεταλλευτεί πάρα πολύ το χρόνο σας. Είναι ρεαλιστικός ο κίνδυνος από τις απειλές του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους? Τώρα έχουμε τον κύριο φίλη. Όχι. Εντάξει, θα τον ξαναπάρουμε. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε για το τελευταίο ερώτημα. Αυτό το οποίο έχει προκαλέσει μια μεγάλη κινητοποίηση και σε επίπεδο σχεδιασμού εδώ των ενόπλων δυνάμεων. Μαθαίνουμε ότι γίνονται κάποιες μετακινήσεις από αμυντικά συστήματα όπως Patriot, αλλά και σε επίπεδο NATO γίνονται κάποιες κινήσεις με βάση τις τελευταίες απειλές από το Ιράν. Το Ιράν που δηλώνει ότι... τον έχουμε τον κύριο Φίλη. Έλεγα λοιπόν, κύριε Φίλη, για να μην εκμεταλλευτώ άλλο το χρόνο σας, ήδη το έχω κάνει αρκετά σήμερα, με το τελευταίο ερώτημα. Είναι ρεαλιστικές, μάλλον είναι, πώς να το πω, είναι πραγματικές, ρεαλιστικές οι απειλές από την πλευρά του Ιράν για χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους, ή εντάσσεται και αυτό σε μια ρητορική απειλών?
13: Το κουβεντιάσαμε χθες και με τη Χριστίνα Βίδου στο δελτίο το βραδινό. Υπάρχουν δύο διαστάσεις εδώ. Η μία είναι κατά πόσο το Ιράν θα επέλεγε στην παρούσα χρονική στιγμή να διεξάγει κάποια επίθεση ή να εξαπολύσει μια επίθεση με πυράβλους ή με ντρόουν σε βάρος μιας ευρωπαϊκής χώρας στην οποία βρίσκονται αμερικανικές, βρετανικές βάσεις ή και ισραηλινοί στόχοι. Να μην το αφήνουμε αυτό εκτός. Δεν είμαι βέβαιος ότι στην παρούσα χρονική στιγμή αυτό είναι κάτι που θα ευνοούσε την Τεχεράνη. Και πιστεύω ότι σήμερα που μιλάμε δεν θα ήθελε να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Υπάρχει ένα ζήτημα καθαρά επιχειρησιακό, κύριε Μάλη. Όταν ένας πύραυλος, αν μιλάμε για πυράβλους, φύγει από την Τεχεράνη για να πάει να σκάσει στη Σόφια, στη Λευκοσία ή οπουδήποτε αλλού, περνά πάνω από τους εναέριους χώρους πάρα πολλών κρατών. Είναι πολύ εύκολο να εντοπιστεί και όσο εξελιγμένος κι αν είναι, είναι σφόδρα πιθανό ότι θα καταρριφθεί. Όμως υπάρχουν και οι πληρεξούσοι του Ιράν, βλέπε Χεσμολάχ στον Λίβανο, που ναι μεν είναι αποδυναμωμένοι αλλά δεν είναι εντελώς εξουδετερωμένοι, που θα μπορούσαν να εξαπολύσουν μια επίθεση με ντρόουν, όπως και έγινε λίγες ώρες μετά την επίθεση των Ισραηλινών και των Αμερικανών την 28 Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν. Υπάρχει και μια τρίτη διάσταση. Πυρήνες ενδεχομένως τρομοκρατικοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν.
12: Οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε ευρωπαϊκό έδαφος, λέτε.
13: Σωστά, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν. Βέβαια, μέχρι σήμερα οι ενέργειες που έχουν γίνει έχουν γίνει στο όνομα του σουνιτικού.
12: Ναι.
13: Προφανώς δεν λέμε ότι οι μουσουλμάνοι είναι τρομοκράτες, θα το ξεκαθαρίσουμε.
12: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε.
13: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για 30 εκατομμύρια που διαβίουν στην Ευρώπη και για κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες που έχουν συμμετάσχει ή πρόκειται να συμμετάσχουν σε επιθέσεις. Έτσι, αλίμονο, μην κάνουμε αυτό τον αφορισμό. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει στο όνομα του σουνιτικού και όχι του σιητικού Ισλάμ, που είναι
12: Ιρανή,
13: ο ιδιότερος εκπρόσωπός του το Ιράν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος δεν θα μπορούσε δήθεν υπερασπιζόμενος στο Ιράν ή για να εκδικηθεί για τη δολοφονία του Χαμενεΐ ή για να εκδικηθεί για το οτιδήποτε να προβεί σε μια ενέργεια είτε ως μοναχικός λύκος, που είναι η πιο δύσκολη περίπτωση γιατί είναι πολύ δύσκολο να τον εντοπίσεις, είτε σε συντονισμό με κάποιες άλλες δυνάμεις.
12: Άρα τις κατηγορίες 2 και 3, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, βρίσκεται πιο ανησυχητικές. Ή πλήρη εξούσιος ή κάποιος πυρήνας που βρίσκεται ήδη στην Ευρώπη. Το να υπάρξει, ας πούμε, μια απευθείας επίθεση είναι ένα σενάριο που δεν θα εξυπηρετούσε και το Ιράν. Δηλαδή θα ήταν εξ ορισμού αποτυχημένη και θα δημιουργούσε και προηγούμενο και μία αντίδραση, μάλλον. Θα προκαλούσε και μία αντίδραση από την άλλη πλευρά.
13: Με μία μόνο επισήμανση για να ολοκληρώσουμε, ότι αν το καθεστώς που σήμερα δυσκολεύεται πολύ οικονομικά
12: και δεν ξέρουμε, και ποιος ηγείται αυτού του καθεστώτος καλά-καλά.
13: Εντάξει, ξέρουμε ότι η Βούντι Φρουρίτη Επανάστονη, αυτό είναι σαφές. Ξέρουμε ότι ο Ιός Χαμενεΐ είναι μάλλον σε ρόλο διακοσμητικό. Αλλά πάντως και συμβολικό, γιατί είναι ο γιος του πατέρα του. Γιατί δεν είναι και ιδιαίτερων ικανοτήτων, τουλάχιστον δεν ήταν. Αν λοιπόν το καθεστώς στην Τεχεράνη αισθανθεί ότι βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πίεση και ουσιαστικά τίθεται εκ νέου ζήτημα επιβίωσης του,
12: θα τραβήξει την Περόνη.
13: Μπορεί ακριβώς να τραβήξει την Περόνη, οπότε εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι όπως και με το στενό του Ορμούζη, όπως και οι επιθέσεις στους γείτονες ήταν κάτι που οι περισσότεροι δεν ανέμεναν, θα έπρεπε να το είχαν προβλέψει βέβαια οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Έτσι και τώρα μπορεί να γίνει κάποιο απονοημένο, κάποια απονοημένη κίνηση. Αλλά για την ώρα το Ιράν βολεύεται από ό,τι συμβαίνει στο Ορμούς, όπου το έχει σφραγισμένο, και από ό,τι στο δικό του κομμάτι, γιατί υπάρχει ένα άλλο σφράγισμα που έχετε από πλευράς Αμερικανών, και από ό,τι συμβαίνει με τις επιθέσεις που έχει κάνει στους γείτονές του, που είναι και πιο εύκολες, και πιο φθηνές και πιο αποτελεσματικές.
12: Ο εξαιρετικός κύριος Φίλης, μου γράφει ο Κωνσταντίνος, θα πρέπει να μάθει ότι το Ισραήλ δεν έκανε εγκλήματα πολέμου, υπερασπίστηκε τους πολίτες του και την ασφάλειά τους. Και είναι, προσέξτε, είναι μηνύματα χωρίς, σας λέω, όταν μιλάτε, δεν δέχομαι εδώ μηνύματα αναθέματος κτλ. Υπάρχουν προσεγγίσεις με κριτική εναντίον αυτών που λέτε ή υπέρ ή κατά. Εγώ επέλεξα το κατά. Υπάρχουν πολλά υπέρ, κύριε Φίλη. Εγώ επέλεξα το κατά.
13: Διευκρινίζω στο συνονόματο μου ότι δεν αναφέρθηκα σε εγκλήματα πολέμου, αναφέρθηκα σε εγκλήματα. Ήμουν πολύ προσεκτικός στο τι είπα. Δεν μίλησα καν για γενοκτονία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Δεν είμαι εγώ δικαστής για να το πω. Όμως η αντίδραση του Ισραήλ, η ισοδρότητα με την οποία το Ισραήλ αποφάσισε να επιτεθεί και να ισοπεδώσει τη Γάζα, ήταν δυσανάλογη όλων αυτών που είχαν προηγηθεί. Οι 60-70 χιλιάδες νεκροί ή ακόμα και σήμερα που υποτίθεται ότι στη Γάζα έχουμε μια κατάπαυση του πυρός ανεξάρτητα από το τι και ποια είναι η Χαμάς, ξέρουμε ότι αρκετοί από αυτούς, οι περισσότεροι που σκοτώθηκαν, δεν ήταν τρομοκράτες. Εγώ αυτό το οποίο φοβούμαι και θέλω να το σημειώσω για τον ακροατή μας αλλά και για τους υπόλοιπους, είναι ότι αν το Ισραήλ αποφασίσει να πολεμά αέναους πολέμους προκειμένου να υπερασπίζεται την ασφάλειά του, τότε προφανώς κάτι πάει λάθος.
12: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστώ θερμά για σήμερα. Να είστε καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων στο Αμερικανικό Κολέγιο, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky. Εξαιρετικό στην ανάλυση του, ούτως ή άλλως ο κύριος Φίλης. Βλέπω ότι εδώ πέρα γίνεται πάρτι από μηνύματα. Τι υπέρ ή κατά. Θα πάμε όμως τώρα, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά τίτλους ειδήσεων.
14: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
15: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή.
16: Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή?
17: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
18: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
19: Τι δροσιά του να έχετε?
17: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
20: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
22: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα, ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
23: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
24: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
23: Γιάννης Τζούνος.
25: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
26: Και τελείωσε η υπόθεση.
23: Νότης Παπαδόπουλος.
27: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
23: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
28: Πώς εδώ ήταν,
29: γεια σας.
23: Καταπληκτικό.
30: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος ανευπροηγουμένου με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ αποτελεί αντιπαρισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου στις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμπάθης Πρωτείας. Επιχειρούν επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφογραμμή. Η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης στη Βόρεια Ελβετία μειώθηκε χθες στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
12: Ναι, Κωνσταντίνε μου, προφανώς χρειάζομαι άδεια, χρειάζομαι ξεκούραση, γιατί εάν είπα ενδιαφέροντες προσεγγίσεις, είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση και ζητώ συγγνώμη. Θεωρώ όποιος κάθεται μπροστά σε ένα μικρόφωνο, εντάξει, μας ξεφεύγει που και που, καμία κοτσάνα, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ξέρεις, μερικές φορές και η κόπωση ή το να μιλά συνέχεια στο συντακτικό, στη γραμματική, όλα αυτά, μπορεί να ξεφύγει κάτι. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να είμαστε προσεκτικοί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση. Ενδιαφέρουσες λοιπόν προσεγγίσεις, όχι ενδιαφέροντες. Καλή σου ημέρα, Γεράσιμε. Η Μαρία από την Πρώτη Σερών. Γεια σου, Μαρία μου. Ο Σάββας. Τάκης από το Λαγονίσι. Τάκη μου. Λες ότι αφού συμβαίνουν όλα αυτά με την Τουρκία και αφού κατά δήλωση του Ερντογάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια προτεραιότητα, γιατί η Ευρώπη δεν τους στέλνει από εκεί που ήρθαν? Τέρμα εργοστάσια, Τούρκοι στην Ευρώπη, για να μην πω και κάτι άλλο. Και ο Πλοίαρχος, Πλοίαρχε, εκτιμώ πάρα πολύ τις προσεγγίσεις σου σε πάρα πολλά θέματα, αλλά νομίζω το μήνυμα που μου έχει στείλει είναι μια ανάλυση κάποιων δεκαετιών πίσω. Λες ότι η χριστιανική θαλασσινή δύση είναι ευθέως αντίθετη με τη χερσαία Ισλαμική Ανατολή. Η Ανατολή, συνεπία του θρησκευτικού της δόγματος, έχει χρονική πολιτιστική καθυστέρηση. Όλα αυτά δυστυχώς μπορούν να επιληθούν μόνο με στρατιωτική αντιπαράθεση. Βλέπε Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω πια τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι διαφορετικά από τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρεις, κατά την προσωπική μου άποψη. Ο Αριστομένης, θα πω μετά το μήνυμά σου, έτσι θα κλείσουμε, Αριστομένη, για τις διακοπές. Και ο Κωνσταντίνος, ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας για να δούμε κάποια την οικονομική διάσταση ακόμη και των πραγμάτων που συζητούσαμε, δηλαδή τα της Μέσης Ανατολής, αλλά και εδώ τα δικά μας. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα και σας και στους ακροατές μας.
12: Να το πιάσουμε από μέσα ή έξω, τώρα έχω ένα δίλημα. Ας το πιάσουμε πρώτα απ' έξω, δηλαδή τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πώς αυτά μας επηρεάζουν. Βλέπω ότι κρατάνε, ότι μένουν οι τιμές σταθερά τις τελευταίες ημέρες πάνω από τα 90 δολάρια. Έχουμε μάθει όλοι πια, κύριε καθηγητά, ξέρετε, εδώ και μήνες κοιτάζουμε τις διεθνείς τιμές πετρελαίου για να καταλάβουμε πού θα πάει και η τιμή στο ταμπλό, στο βενζινάδικο, οπότε διαβάζουμε και εμείς τις εξελίξεις. Η τιμή λοιπόν του Brent παραμένει ψηλά, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί να είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Διαβάζω αναλύσεις που εκτός από τη Μέση Ανατολή λένε ότι θα υπάρξει πρόβλημα το επόμενο χρονικό διάστημα και εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, ξηρασίας στα τρόφιμα, θα δούμε να υπάρχει ένα πρόβλημα και σε επάρκεια και άνοδος των τιμών. Ένα κλίμα λιγάκι που δεν είναι και πολύ ευίωνο, κύριε καθηγητά.
0: Σωστά. Νομίζω ότι η ανάλυση σας και η πληροφόρηση την οποία δίνετε είναι σχετικά ακριβής, με την έννοια ότι αυτές είναι οι γενικές τάσεις που πράγματι παρατηρούνται. Σε αυτά να προσθέσω εγώ το ζήτημα του Ουκρανικού, το οποίο ασκεί πιέσεις και στις δαπάνες τις αμυντικές, οι οποίες απαιτούνται από τους Ευρωπαίους και τις χορηγίες και τη μεγάλη κεφαλαϊκή ομοδοσία η οποία γίνεται στον

0: μια καινούρια. Αν είναι δυνατόν να είναι καινούρια, αλλά τέλος πάντων μια πηγή ανησυχίας για τις εξελίξεις. Το Χορμούζ, η Μέση Ανατολή σταθεροποιείται σε μια κατάσταση, όχι βέβαια θετική, δεν το συζητάμε, αλλά δεν παίρνει μια ακραία μορφή. Θα διατηρηθούν οι τιμές και αυτό λέγαμε και πριν δύο μήνες που είχαμε χαρεί όλοι για την, ότι θα κλείσει αυτή η διαμάχη. Είχαμε πει ότι μην αναμένουμε αυτό το πράγμα να κλείσει. Απλώς με την πάροδο του χρόνου, αργά και σταδιακά, θα απομειώνονται κατά κάποιο τρόπο οι πιέσεις, διότι βρίσκονται διάφοροι τρόποι και δρόμοι να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα.
1: Μήπως εξαντλούνται όμως αυτές οι εναλλακτικές? Διαβάζω ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι αρκετά δύσκολος.
0: Θα είναι. Και είπαμε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν πρόκειται να έχουμε μία επιστροφή στην κανονικότητα που ξέραμε εύκολα. Εάν όλα πάνε καλά, δηλαδή να διατηρηθεί τουλάχιστον το παρόν σύστημα εντάσεων, μην αυξηθεί, αλλά εάν διατηρηθεί, πριν είχαμε πει και πριν δύο μήνες, πριν τις αρχές του 27, μην περιμένουμε να έχουμε μία κάπως το καλύτερη κατάσταση. Δεν θα έλεγα ότι εξαντλούνται οι δυνατότητες, θα έλεγα ότι μάλλον αυξάνονται οι δυνατότητες, με την έννοια την εξής. Π.χ. παραδείγματος χάρη, οι χώρες προσπαθούν να απεξαρτηθούν από τις εκστρατείες της περιοχής. Αυτό δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη, μην έχουμε καμία αμφιβολία, αλλά βρίσκουν άλλους δρόμους εναλλακτικούς για να μπορούν να επιλύουν συγκεκριμένα ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού, παραδείγματος χάρη. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια κίνηση υπάρχει στο Χορμούζ, από την πλευρά του Ομάν τουλάχιστον. Αυτό είναι σημαντικό. Η Κίνα φαίνεται ότι καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών, πιθανόν και με τη συνεργασία και άλλων δυνάμεων που εμφανίζονται να είναι εχθρικές. Άρα αυτοί είναι παράγοντες που κατά κάποιο τρόπο συντελούν σε κάποια απομείωση των εντάσεων, αλλά μην φαντάζεται κανείς ότι θα λυθεί το θέμα. Τώρα, το Ελνίνιο είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Το Ελνίνιο, για να καταλάβουμε, είναι ένας παράγοντας ο οποίος επιδρά σαν αυτό που λέμε supply shock, δηλαδή επιδρά στις συνθήκες προσφοράς και ιδίως των τροφίμων. Θα έχει σημαντικές επιδράσεις στις περιοχές βεβαίως της νότιο-ανατολικής Ασίας και της Νότιας Αμερικής κυρίως, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει παγκόσμια εμβέλεια και επιδρά κυρίως στις τιμές των τροφίμων, απειλώντας ουσιαστικά μέχρι και επιστημιστικές κρίσεις να δημιουργήσει, και βεβαίως σε ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα όπως ο καφές. Θα το δούμε αυτό το πράγμα.
1: Θα το δούμε μετά από αρκετούς μήνες, δεν είναι της παρούσης, αλλά νομίζω.
0: Επειδή όμως ξέρετε, οι αγορές προβλέπουν τι θα συμβεί, είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει. Άρα, πράγματι έχουμε παράγοντες συντήρησης αβεβαιότητος, πράγματι έχουμε παράγοντες οι οποίοι δεν συντελούν στο να που πει κανείς ότι θα έχουμε ένα καλύτερο χειμώνα, παρόλο που απομακρυνόμαστε από τη χρήση ενεργειακών πόρων που θα μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Έβλεπα παραδείγματος χάρη ότι η ΑΠΕ και το δύσκολο καλοκαίρι που έχουμε, όμως έχει αρκετά αυξήσει τη συμμετοχή των ηλιακών και των
1: αιωλικών
0: πάρκων στη συμμετοχή του προϊόντος σχεδόν, προσέξτε τώρα, στην Ευρώπη να φτάνει η παραγωγή από αυτές τις πηγές να ισοσταθμίζει τη χρήση του φυσικού αερίου, πράγμα που αποτρέπει ένα δυσκολότερο χειμώνα, διότι δεν έχουμε ανάγκη να γεμίζουμε τα ρεζερουάρ της Ευρώπης με φυσικό αέριο σε τιμές οι οποίες πραγματικά θα ήταν δύσκολες. Άρα υπάρχουν σε όλα τα μέτωπα πραγματικά παράγοντες που έχουν να ανησυχούν. Εγώ θα πρόσθετα την παγκόσμια οικονομική κατάσταση και την αύξηση των επιτοκίων του μακροπρόθεσμου δανεισμού, που αυτό μας περνάει σε μια περιοχή αρκετά δύσκολη και πρωτόγνωρη μετά από 20-25 χρόνια.

0: δεν προϋποθέτει μία άμεση κρίση, ναι, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια τέτοιου παρόμοια εξέλιξη. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι και οι πολεμικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται.
1: Ναι. Και δεν δείχνει ότι, και δεν δείχνει ότι το αντίθετο είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αν ανάγκη... και δημιουργείται μια οικονομία πολέμου, πώς να την πω.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, οι οικονομίες πολέμου ευνοούν ακριβώς εκείνους οι οποίοι δουλεύουν παρουσιάρι στις βιομηχανίες που παράγουν πολεμικά όπλα.
1: Οι υπόλοιποι πληρώνουν.
0: Οι υπόλοιποι πληρώνουν. Και αυτό δεν είναι θετικό από πολλές απόψεις. Επίσης, έχουμε και την βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά με τις τεράστιες απορροφήσεις κεφαλαίων που κάνει η AI για να αναπτυχθεί. Και πραγματικά και εκεί δημιουργούνται ορισμένες, κάποιος σκεπτικισμός, αν θέλετε, για το μέλλον. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η άμεση μεγάλη κρίση δεν φαίνεται να είναι μπροστά, παρόλο που εγώ προσωπικά ανησυχώ κυρίως με το θέμα της διεθνούς οικονομικής αγοράς και της, διότι εκεί υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν ευαισθησίες και δεν θα είναι εύκολο αυτή τη φορά να αντιμετωπίσουμε εάν γίνουν λάθη από τις κεντρικές τράπεζες που φαίνεται να αποφεύγονται, όμως δεν θα ήταν εύκολο να αντιμετωπιστούν. Αυτή είναι περίπου η κατάσταση. Τώρα, η Ευρώπη είναι λίγο πιο δύσκολα. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε ενέργεια στην Ευρώπη. Ναι. Δεν έχουμε βάλει την τεχνολογία τόσο πολύ, ναι, στην παραγωγή. Άρα και το σημαντικότερο, βλέπουμε την Κίνα να πιέζει ανταγωνιστικά απίστευτα την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή οικονομία, δεν είναι σαν την Αμερική που σήκωσε τώρα τους δασμούς. Δεν το κάνει αυτό η Ευρώπη και αυτό είναι ένα θέμα, διότι πιέζεται κυρίως τις ανταγωνιστικές συνθήκες της Κίνας. Εκεί έχουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό και γι' αυτό και ο ρυθμός ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι πολύ χαμηλός.
1: Ναι.
0: Άρα και οι αυξήσεις των εισοδημάτων των ανθρώπων επίσης δεν μπορεί να είναι, να είναι σημαντικές. Βλέπετε
1: και σημαντικές να είναι, το τρώει ο πληθωρισμός.
0: Ο πληθωρισμός ακριβώς, πολύ σωστά. Παρόλο που στην Ελλάδα εμφανίζεται να έχει μια κάμψη, όπως είδατε, σε σχέση με την Ευρώπη, αυτό είναι καλό, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία
1: αφού με φέρατε τώρα στα δικά μας, να ξεκινήσουμε με αυτό. Είναι καλά νέα η μείωση του πληθωρισμού και ειδικά στα τρόφιμα είναι καλά νέα σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως το περιγράψατε δηλαδή.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Φαίνεται να έχει λειτουργήσει, από ό,τι διαβάζω τα ρεπορτάζ τουλάχιστον, ειδικά στα τρόφιμα, φαίνεται να έχει λειτουργήσει αυτό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που επιβλήθηκε για ακόμη μια φορά και αυτή η συμφωνία κυρίων που υπήρξε, αναμένουμε και τώρα αρχές Σεπτεμβρίου κάτι παρόμοιο, το έχει προαναγγείλει ο κ. Θοδωρικάκος για αρκετά προϊόντα, να διαρκέσει 2-3 μήνες να δούμε πόσο θα διαρκέσει. Φαίνεται ότι αυτές οι κινήσεις έχουν
0: αποδίδουν. Είναι και το γεγονός, θα έλεγα, ότι αντιμετωπίσαμε ένα κύμα ανατιμήσεων το οποίο δεν ήταν δικαιολογημένο.
1: Σωστά.
0: Πριν 2-3 μήνες, δηλαδή δεν καταλαβαίναμε και το λέγαμε πολλές φορές και μαζί.
1: Από πού μας έρχεται, δεν καταλαβαίναμε από πού μας έρχεται.
0: Δηλαδή έλεγες ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου. Ναι, αλλά αυτές είναι προθεσμιακές, πρέπει να έρθουν μετά από 3 μήνες. Όχι, ανεβαίνανε επιτόπου σχεδόν. Ναι. Και αυτό είχε επιδράσει σε όλο το φάσμα των προϊόντων. Λες και περνούσαν αυτομάτως εκεί, με αποτέλεσμα θα έλεγε κανείς ότι και η αγοραστική δύναμη του κόσμου έχει μειωθεί, έτσι, δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση, άρα καλά θα κάνουν και ο ανταγωνισμός να διευρυνθεί έτσι ώστε να μπορούν και τα και η οικονομική και η αγορά να λειτουργεί φυσιολογικά. Άρα νομίζω ότι πολύ και οι συμφωνίες ήρθαν σε κατάλληλη στιγμή και νομίζω ότι αντιδράει πολύ καλύτερα ο επιχειρηματικός κόσμος με τη μείωση των τιμών. Μάλλον όχι με τη μείωση των τιμών, με τη μείωση της αύξησης των τιμών.
1: Ναι, έτσι. Γιατί πληθωρισμός, η μείωση του πληθωρισμού δεν σημαίνει ότι φθηναίνουν τα προϊόντα. Έτσι, έτσι.
0: Απλά αυξάνονται.
1: Απλά ένα αυτοκίνητο τρέχει με 100, μετά όταν μειώνεται ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται, αλλά κινείται με 60. Αλλά συνεχίζει να κινείται.
0: Όταν μειώνονται οι τιμές, μειώνται απολύτως οι τιμές, είναι κακό πράγμα.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: πάμε σε μαθήματα οικονομικών.
0: Είναι πολύ κακό.
1: Είναι κακό για την οικονομία, ναι.
0: Για πάντα, για όλους. Θυμάστε, στα μνημόνια είχαμε τέτοια.
1: Ναι. Ένα άλλο θέμα, τώρα πιάσαμε τα θέματα του πληθωρισμού, αλλά εγώ θέλω να βάλω και ένα άλλο θέμα από το οποίο έχει μπει, δεν θέλω βεβαίως να μπούμε στα πολιτικά πράγματα, σε καμία περίπτωση δεν θα σας έβαζα κύριε Πετράκη, απλά το αναφέρω ως γεγονός ότι έχει μπει και στην πολιτική αντιπαράθεση, κάποιοι λένε κακός και ότι έπρεπε αυτά τα χρήματα να διατεθούν αλλιώς, κάποιοι λένε καλός, είναι για αυτά τα χρήματα, τα κάποια δις, τα οποία τα δίνουμε για να αποπληρώσουμε νωρίτερα το χρέος, γύρω στα 13 δις. Αυτό τώρα έχω δει διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα και με την εκκίνηση του καθενός. Αυτό είναι κάτι που ωφελεί, δεν ωφελεί, θα έπρεπε να γίνει μετά, καλώς γίνεται τώρα.
0: Θα τα πάρω λίγο αντίστροφα, ξεκινώντας από τον λιγότερο σημαντικό, από τη λιγότερο σημαντική θετική επίπτωση. Το γεγονός δηλαδή ότι ουσιαστικά και αν έχεις αποθέματα τα οποία είτε προέρχονται από το μαξιλάρι σου, είτε προέρχονται από τη συγκέντρωση εσόδων, ακόμα και αν έχεις αυτά, δεν μπορείς να διαθέσεις περισσότερα στο εσωτερικό. Αυτή τη στιγμή με το υπάρχον ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο έχουμε συμφωνήσει μέχρι το 28. Πήραμε δύο εξαιρέσεις και για τις δαπάνες και για τα ενεργειακά, από ένα δισεκατομμύριο περίπου το καθένα, περίπου λιγότερο είναι, αλλά περίπου τόσο είναι, αλλά παραπάνω δεν μπορούν να διατεθούν. Άρα ή θα τα έχεις στο σταυροφυλάκιο σου αποδίδοντας μηδέν ουσιαστικά, είτε θα τα διαθέτεις για να μπορέσεις να μειώνεις το κόστος βάρους το οποίο έχει εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Και αυτό γίνεται. Αυτός είναι ο τρίτος, θα έλεγε κανείς, λόγος που ένας δεύτερος πολύ σημαντικό, μάλλον ο πιο σημαντικός, είναι ότι αγοράζουμε απίστευτη αξιοπιστία. Όταν όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή, φαντάστε ότι το ομόλογο το γερμανικό είναι στο 3,2, δηλαδή αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί, μας είναι λίγο παραπάνω, αλλά όχι πολύ παραπάνω. Όταν λοιπόν όλος ο κόσμος κινείται σε μια περίοδο απίστευσης αβεβαιότητας ως προς τον δανεισμό, όταν ισχύει όλη η προηγούμενη ανάλυση την οποία κάναμε, ότι έρχονται πιθανόν, ελπίζουμε όχι, αλλά είναι αρκετά ορατές οι πιθανές αιτίες μιας σοβαρής κρίσης και υψηλής αβεβαιότητας, είναι σχεδόν εντυπωσιακό για την οικονομική ιστορία, δηλαδή, του κόσμου, το ότι μπορεί η Ελλάδα να μπορεί να αγοράζει αξιοπιστία όχι μόνο για το παρόν, αλλά για το άμεσο μέλλον. Ξέρετε, το άμεσο μέλλον, όταν λέμε άμεσο εννοούμε το 28, όταν θα φτιάξουμε το καινούριο δημοσιονομικό πλαίσιο. Όταν θα φτιάξουμε λοιπόν το καινούριο δημοσιονομικό πλαίσιο, θα μας πούνε «Α, εσείς κινείτε από πολύ καλύτερη κατάσταση, άρα θα σας δώσουμε πολύ καλύτερες δυνατότητες δαπάνης των χρημάτων τα οποία συγκεντρώνεται». Και ας μην γελιόμαστε. Τώρα μπορούμε να διαθέτουμε στην εσωτερική οικονομία αυτά τα οποία μπορούμε να τα μαζεύουμε από την οικονομία με νέα μέτρα. Δηλαδή τα πόστα, η μείωση της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ, αυτά όσα μαζεύεις μπορεί να διαθέτεις. Αυτά τα οποία σου έρχονται από τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης δεσμεύεσαι από το 3,5 που έχεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ορθότατα το επιστρέφουμε. Το γεγονός ότι επιστρέφονται δημιουργούν και οικονομικά ωφέλη, με την έννοια ότι σας λέω, συγκρίνεις μια κατάσταση του να έχεις κεφάλαια στο σταυροφυλάκιο από το να μην πληρώνεις επιτόκια. Και βελτιώνεις ένα χρονικό οικονομικό ορίζοντα, ο οποίος ξεκινά από το 29 μέχρι το 33, όπου τελειώνουν πολύ σημαντικές εύνοιες τις οποίες είχαμε
1: στην
0: πάρει από τα μνημόνια,
1: του χρέους,
0: στην εξυπηρέτηση του χρέους. Και με τον τρόπο αυτό πραγματικά διαμορφώνουμε προϋποθέσεις, αν αυτά συνδυαστούν με μια πολύ καλή οργάνωση αυτού που λέμε του πολυετούς δημοσιονομικού πλαίσιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28-34, για μια πραγματική όθηση προς τα εμπρός. Βλέπετε, η οικονομική πολιτική θα πρέπει όχι μόνο να σκέφτεται βραχυχρόνια πώς θα καλύψουμε και θα γίνουμε.
1: Χαμογέλασα γιατί ήξερα τι θα πείτε. Χαμογέλασα γιατί αντιλαμβάνεστε που ζούμε, έτσι, σε ποια χώρα ζούμε.
0: Το λαϊκισμό, το ξέρω πολύ καλά.
1: Δηλαδή, εσείς θέλετε να πείτε ότι πρέπει μια χώρα να έχει μια στρατηγική που να βλέπει χρόνια μπροστά και τα λοιπά. Τώρα,
0: όχι πολλά. Ναι. Προσέξτε, όχι πολλά. Στα επόμενα 5 χρόνια, πώς οργανώνεις τη ζωή σου, των παιδιών σου, στα επόμενα 5 με 10 χρόνια.
1: Κύριε καθηγητά, τώρα...
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Ξέρω πολύ καλά ότι ο κόσμος πιέζεται στη σημερινή του κατάσταση. Σου λέει, εγώ θέλω.
1: Όχι, ο κόσμος πιέζεται και ο πολιτικός πιέζεται να μαζέψει ψήφο, κύριε καθηγητά.
0: Έτσι, μπράβο. Έχεις το πρόβλημα με τον πολιτικό, ο οποίος σου λέει τι θα δώσω, και δεν το έχεις μόνο στην Ελλάδα. Το έχεις και στην Ευρώπη, το έχεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έχουμε το φωτεινό παράδειγμα του κυρίου Τραμπ, ο οποίος κάνει οτιδήποτε το οποίο αυξάνει δηλαδή τα ελλείμματά του στο θεό. 43 εκατομμύρια έχει φτάσει το χρέος τους. Ακριβώς γιατί έχει ψηφίσει φοροαπαλλαγές στους πλουσιότερους, οι οποίες είναι απίστευτες. Λοιπόν, πρέπει να εμείς να κοιτάξουμε. Έχουμε ζήσει την απρονοησία του παρελθόντος.
1: Και την ζήσαμε και την πληρώσαμε.
0: Την έχουμε ζήσει και την πληρώσουμε και την πληρώνουμε. Αυτό να καταλάβουμε ότι αυτή η οικονομική καχυξία που έχει υπάρξει στα εισοδήματά μας και σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους κυρίως, είναι κάτι.
1: Εγώ θα έλεγα να καθίσετε αναπαυτικά σε μια πολυθρόνα, να μην είστε όρθιος τη στιγμή που θα ακούγονται από τη Θεσσαλονίκη οι εξαγγελίες. Να κάθεστε, να μην είστε όρθιος, όπου εκεί να δούμε τι χρήμα θα μοιραστεί.
0: Οι εξαγγελίες σε πλευρά κυβέρνησης, το συζητήσαμε λίγο πριν.
1: Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ένα ταμείο που δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Αλλά οι υποσχέσεις που θα ακούσουμε από...
0: Εντάξει. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μάθει. Μπορεί να κρίνει.
1: Ελπίζω.
0: Και εντάξει, κοιτάξτε να σας πω, το να γίνεται κριτική στην οικονομική πολιτική πάντοτε ήταν θετικό. Και παραμένει να είναι θετικό, και αυτή είναι και η δουλειά της αντιπολίτευσης. Τώρα, να φουντώνουμε βέβαια το μυαλό του κόσμου με πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα και απροσδιορίστα, αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος και πιστεύω ότι και πολιτικά κατακριτέο. Αλλά από εκεί και πέρα, ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα έπαιρναν τη μία ή την άλλη μορφή ανάλογα με το πολιτικό σκηνικό που έχει, με το πολιτικό υπόβαθρο που έχει ο καθένας, αυτό μπορεί να γίνεται. Και μπορεί να το ακούσουμε. Αλλά αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε. Ας είμαστε ψύχραμοι για να δούμε τη συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών. Από τις φωνές έτσι πολύ συγκροτημένες, μετριοπαθείς και με βαθιά ανάλυση και γνώση και ανάλυση των γεγονότων. Τώρα, αυτά τα τελευταία που ξεκινήσαμε με το διεθνές πεδίο, μόλις περάσαμε στα δικά μας, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει εκεί, θα στηθεί ένα πανηγύρι στη Θεσσαλονίκη. Από μια πλευρά θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει έναν πολύ συγκεκριμένο λογαριασμό, γιατί έχει και το ταμείο, δεν μπορεί να ξεφύγει πέρα από τους κανόνες, πέρα από το ταμείο της. Και από την άλλη πλευρά θα έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία θα είναι στα κάγκελα και θα ζητάει, μάλλον όχι θα ζητάει, θα τάζει πράγματα που δεν ξέρω εάν πλέον υπάρχει κόσμος ο οποίος εξακολουθεί να πιστεύει σε λεφτόδεντρα. Αμφιβάλλω, παρότι υπάρχουν έντονα σημάδια προς αυτό.

Γεια σου Γεράσιμε από τη Μάλτα. Και μου αναφέρεις αυτό το οποίο είπε τώρα ο καθηγητής Πετράκης. Κοίταξε να δεις, την ίδια στιγμή μιλούσατε για το ίδιο θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν τα 43 χρέους και η Ελλάδα αποπληρώνει νωρίτερα παλαιό χρέος. Είναι δύσκολο, Γεράσιμε μου, όπως γνωρίζεις πολύ καλά. Εσύ εργάζεσαι σε έναν τομέα που αυτή είναι η δουλειά σου, δηλαδή. Είναι δύσκολο, τα δημοσιονομικά είναι δύσκολα να τα αντιληφθείς, είναι αλήθεια. Γεια σου Φώτη μου, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Εύχομαι. Ο Βασίλης, ο Αλέξανδρος, μάκρος και λες το μήνυμά σου είναι δύσκολο, Αλέξανδρε μου, τέτοιες ώρες. Ο Ιωάννης μου γράφει για σχετικά με ένα σχόλιο του κυρίου Φίλου ότι αν το Ισραήλ αποφασίζει να πολεμά ένα, μα αφού λέει οι γειτονές το προσπαθούν να το καταστρέψουν από το 48, τι πρέπει να κάνει το Ισραήλ, δεν πρέπει να επιβιώσει? Δεν απέχουν πολλοί οι απόψεις μας, έχει υπόψη σου Ιωάννη. Όταν δέχεσαι επίθεση, δεν μπορείς να αφήσεις τη χώρα σου έρμεο σε αυτούς που μπαίνουν με το μαχαίρι στα δόντια μέσα και σφάζουν κόσμο. Έλα και φτάσαμε στο τέλος, αριστομένη μου. Είμαι προετοιμασμένος καλά, επειδή είπα ότι έρχεται φθινόπωρο. Παιδιά, πρέπει να προετοιμαστούμε. Είμαι προετοιμασμένος καλά, λέει ο Αριστομένης. Κυρίως ψυχολογικά έτοιμος και απολύτως συνειδητοποιημένος. Οδεύω μόνος, σε παρένθεση, ζήτησα για ευνόητους λόγους από τη σύντροφό μου να μην με ακολουθήσει. Οδεύω μόνος λοιπόν προς τη ρεσεψιόν του τετράστερου ξενοδοχείου για να πληρώσω 6 βράδια με πρωινό. Και έρχεται και το λογαριασμός από το μίνι μπαρ του δωματίου. Είμαι ταπή και ψύχρεμος και του χρόνου με υγεία. Καλοφάγωτα, μάλλον. Καλά τους έκανες, Αριστομένη μου, να περάσεις καλά. Αυτό είναι η ουσία και να πάρουμε δυνάμεις, γιατί έρχονται δυσκολίες. Πάμε έτσι σιγά σιγά, αύριο πάλι εδώ, την ίδια ώρα, γύρω στις 8, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος και βεβαίως θα προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά.

0: Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Πέλα FM.
12: Αναγνωρίζοντας αμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την περασμένη Τρίτη αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα σύρο-τουρκικά σύνορα. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή επίθεση στη Συρία έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις και της Ισραηλινής αντιπολίτευσης, που κάνει λόγο για προκλητική και επικίνδυνη κίνηση, η οποία κινδυνεύει να οδηγήσει τη χώρα σε σύγκρουση με την Τουρκία. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωσε σε πρωτοφανή κλίμακα. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου στις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση αυτή ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου ως 15 Μαΐου του 2008. Το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμπάθες Πρωτείας. Επιχειρούν επίγειες και αναέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφογραμμή. Λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στο Ηράκλειο Κρήτη συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Hradec Králové. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, Όφη υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούλιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από το Ρώσο Ήλια Ζάικα. Πλήγμα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου.
3: Επόμενος.
11: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
14: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι του 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρου. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά του 35 με 38 βαθμούς. Στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Ξεκινάμε έτσι, κυρίες και κύριοι, μία προσφορά της εκπομπής προς όλοι όσοι και όσες θέλετε να πείτε την αγάπη σας στο τέρι σας, τον αγαπημένο, την αγαπημένη σας. Έτσι, μπορείτε να το αφιερώσετε. Έλα, Δήμητρα, πάμε.

με Αλέσια Φοντάνα. Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε αυτήν την εκπομπή. Σήμερα είναι 5η, είναι 20 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Είναι απέναντί μου η Δήμητρα Σταματιού, ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής, δυνατός, βράχος ο Πέτρος, βράχος εδώ στον Sky 100,3. Τον ακούτε από πολύ νωρίς, από τις 6 ξεκινάει ο Πέτρος με την πρώτη παράθεση της ειδησιογραφίας, το τι τρέχει, τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στον πλανήτη, τα ακούτε όλα εδώ από νωρίς, αυτήν την εβδομάδα. Στις 6 ο Πέτρος, έρχεται αμέσως μετά ο Σπύρος Μάλης για να διαδεχθούμε εμείς για μία ώρα και στη συνέχεια να δώσουμε σκυτάλι, που λέει το αγαπημένο πατροπαράδοτο μέσα τους αιώνες δημοσιογραφικό κλισέ. Δίνουμε σκυτάλι, την οποία την παίρνει ο Γιώργος Μουρούτης για να παραδώσει στη συνέχεια στο Μάνο Βουλαρίνο και αργότερα στη μία αγαπημένο άκουσμα Χριστίνα Βίδου με τα θέματα που επιλέγει. Και η Χριστίνα Βίδου, το λέω επειδή με ακούει αυτή την ώρα, έχει φύγει από το σπίτι, από την Γλυφάδα για να έρθει εδώ. Η Χριστίνα με έχει εμπνεύσει και για τα κλεισίματα των εκπομπών, ειδικά όταν τα λέμε στην τηλεόραση, που το είχε πει πρώτη η Χριστίνα και μου άρεσε και το έχω αφομοιώσει κι εγώ. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, θα είμαστε και εδώ αύριο την ίδια ώρα. Από τη Χριστίνα το έχω ακούσει, έχω αποδώσει και τα credit που λέμε τηλεοπτικά, αλλά οφείλω να το πω και ραδιοφωνικά, επειδή ακούει η Χριστίνα τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Θα τα πούμε και σε λίγο. Τόσο ή άλλως, λοιπόν, και 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, που επίσης ακούραστος είναι εδώ, είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, σημειώνει τα μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Βλέπω στο τηλεφωνικό κέντρο και Άγγελο Σύρο έχει έρθει εδώ για να συντονίσει τα διάφορα, ο αρχισυντάκτης μας στην τηλεοπτική εκπομπή, στην πρωινή ενημέρωση. Πορευόμαστε μαζί, έχουμε μπει στην τέταρτη και τελευταία εβδομάδα των τηλεοπτικών μας συναντήσεων από πολύ νωρίς. Αυτή την εβδομάδα είμαστε μαζί με την Άντζη Κούκη και μέχρι αύριο για το τελευταίο μας ραντεβού, και από Δευτέρα έρχονται φρέσκοι, ανανεωμένοι, ορεξάτοι για τη νέα σεζόν ο Δημήτρης Οικονόμου μαζί με τον Γιάννη Πίταρα, να ξεκινούν από πολύ νωρίς, από τις 6 την ενημέρωσή σας. Αυτά εισαγωγικά. Να σας πω επίσης ότι είναι στη διάθεσή σας και τα social media, θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram, όπως επίσης και το Sky Radio, όπου εκεί έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε το πρόγραμμα του Sky 100,3, να ακούσετε ή να ξανακούσετε μια εκπομπή που επιθυμείτε, και παράλληλα υπάρχει δυνατότητα από την επιλογή «Πες την άποψή σου» να γράψετε το δικό σας μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, καλημέρα, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky 100,3.

0: Και είναι πολλά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, και οι εξελίξεις που καταγράφουμε εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, με τελευταία εξέλιξη, το ακούγατε πριν από λίγο, από τη Δέσποινα Χριστοπούλου, καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Τις προηγούμενες μέρες, και χθες για την ακρίβεια, είχαμε τα πλήγματα που εξαπέλυσε η Ισραηλινή αεροπορία επί Συριακού εδάφους, αλλά σε μία ζώνη, buffer zone την ονομάζουν αυτοί, μία ζώνη ασφαλείας των Τούρκων επί Συριακού εδάφους. Αυτή η ενέργεια των Τούρκων έχει προκαλέσει την αντίδραση του Ισραήλ, που αιτιολόγησε με τη σειρά του τα δικά του πλήγματα στην περιοχή, αλλά στην τελευταία εξέλιξη είναι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, και μάλιστα στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του, κάνοντας σαφή αναφορά στην αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία. Το σχολιάζαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Ουσιαστικά, όταν μιλάς για Συρία, μιλάς για ένα έδαφος, ένα Ελντοράντο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, και μια πολύφερνη νύφη. Έτσι λοιπόν, τώρα έχουμε Τουρκία και Ισραήλ να διεκδικούν επιρροή και να διεκδικούν, αν θέλετε, και τη διαμόρφωση συνθήκων ασφαλείας για τους ίδιους επί Συριακού εδάφους. Όλα αυτά έχουν την ξεχωριστή τους σημασία, καθώς έχουμε ένα νέο κεφάλαιο τριβών και αντιπαραθέσεων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Άγκυρας να μπαίνει στην εξίσωση. Το παρακολουθούμε αυτό, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα ζητήματα αυτά, τα γεωπολιτικά, είναι αλληλένδετα. Καμία εξέλιξη δεν είναι ανεξάρτητη από κάποια άλλη ή μέλη να συνδεθεί μαζί της. Θέλω να πω ότι όλα δένονται και όλα κουμπώνουν στο τέλος της ημέρας. Εννοείται ότι στην ειδησιογραφία κρατάμε και αυτό που μετέδωσε χθες πρώτος εδώ ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Αβίδου. Ήταν ο Μανώλης Κωστίδης. Λίγο πριν το κλείσιμο βγήκε να μας πει ο Μανώλης για αυτήν την αντίδραση που είχαμε από τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, μετά και την ανακοίνωση από την Ελλάδα αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το χώρο ταξικό που αφορά τα αιωλικά πάρκα και ό,τι στρέφεται γύρω από τις ΑΠΕ. Έτσι λοιπόν, οι Τούρκοι αντέδρασαν, και ούτε λίγο ούτε πολύ, και το γράφει πολύ ωραία η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, κλιμακώνουν με τις γκρίζες ζώνες και επίκληση αυτών, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, για να το συνοψίσω, οι Τούρκοι, η Άγκυρα, διεκδικούν να έχουν λόγο στο τι κάνει η Ελλάδα σε εδάφη, στην ελληνική επικράτεια, όπου έχεις πλήρη κυριαρχία, έτσι, όπου κυματίζει η ελληνική σημαία, όπου κατοικούν Έλληνες κάτοικοι, έτσι, ελληνική επικράτεια. Διεκδικούν λοιπόν οι Τούρκοι λόγο για το αν εμείς θα βάζουμε ανεμογεννήτριες δεν ξέρω σε ποιο υψόμετρο, ή αν θα χωροθετούμε εκτάσεις και χρήσεις γης, για παράδειγμα, για τον τουρισμό. Και το λέω αυτό διότι και με αφορμή το χωροταξικό για τον τουρισμό, και πάλι η Άγκυρα είχε αντιδράσει και τη χαρακτηρίζει αυτές τις ζώνες, όπως λέει, του Αιγαίου, όπως τις χαρακτηρίζει, ότι είναι γεωγραφικοί σχηματισμοί, σας το λέω όπως το λέει το τουρκικό IPEX, είναι γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Αυτό ουσιαστικά είναι το επιχείρημα γκριζαρίσματος, και για ακόμα μια φορά η Άγκυρα επιμένει στις προκλήσεις, και αυτό λίγα μόλις 24 ώρα μετά και τα θαλάσσια πάρκα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, αλλά και στη θαλάσσια περιοχή του Καστελορίζου. Είναι γεγονός ότι έχουμε μπει σε μια νέα περίοδο, όλα αυτό δείχνουν, μια νέα περίοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Βέβαια, από ελληνικής πλευράς υπάρχει ψυχραιμία, το διαπιστώσαμε αυτό και από το ρεπορτάζ του Sky. Χαρακτηρίζεται εδώ από την Αθήνα ότι είναι σπασμωδικές και μη ανησυχητικές για την ώρα που μιλάμε, οι κινήσεις της Τουρκίας, καθώς επί της ουσίας η Τουρκία έχει μεν σχεδιάσει αυτούς τους χάρτες, εμφανίζουν τα θαλάσσια πάρκα, χωρίς όμως να υπάρχουν συντεταγμένες, ξεκάθαρα όρια, περιορισμοί ή κανόνες. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει πρακτικό αποτύπωμα για τις χαράξεις της Άγκυρας. Επίσης, αυτό που περιμένουμε είναι το προσεχές δεκαήμερο. Όλες οι πηγές και οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι αναμένεται να ενταθεί και η διπλωματική αντεπίθεση της χώρας μας, και αυτό και στο επίπεδο της ίδιας της Τουρκίας, αλλά και στον ΟΗΕ, όπως επίσης και μία επιπλέον παρέμβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ζήτημα που θα το συζητήσουμε και αργότερα. Σε περίπου 15 λεπτά από τώρα θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Σοφία Βούλτευση από τη Νέα Δημοκρατία να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά και για όλα τα άλλα θέματα, και για το 13ο, 14ο μισθό που είχαμε χθες απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι πολλά τα ζητήματα, είναι ανοιχτή, ορθά ανοιχτή η ατζέντα εν ώψη και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Όμως τώρα, στο εισαγωγικό, και επειδή συζητούσαμε για αυτό το θέμα και χθες το πρωί τέτοια ώρα και σας είχα υποσχεθεί ότι θα καλέσω έναν άνθρωπο να τα συζητήσουμε τα ζητήματα γύρω από τα κοινωνικά δίκτυα, διότι η δίκη που ξεκίνησε χθες χαρακτηρίζεται ως μια ιστορική δίκη, μια δίκη ορόσημο που αφορά τη λειτουργία του αλγόριθμου, τον προγραμματισμό του αλγόριθμου, τον τρόπο που λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα, και όλα αυτά υπό το πρίσμα της εξαιρετικά ευαίσθητης υπόθεσης που έχει αναδειχθεί, και υπόθεση η οποία δυστυχώς τεκμηριώνεται από γονείς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους, έβαλαν τέλος στη ζωή τους εξαιτίας κοινωνικών δικτύων. Και εδώ προκύπτει το μεγάλο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, της παρουσίας των κοινωνικών δικτύων και της επιρροής που έχουν στις ζωές μας, ημών των ενηλίκων, αλλά κυρίως των παιδιών. Ο Τίμος Κουρεμένος είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας, καλός συνάδελφος, κάνεις εξαιρετική δουλειά, Τίμο. Θέλω να σε συγχαρώ και δημοσίως, γιατί σε παρακολουθώ ανελιπώς, και στο TikTok είμαστε και στο Instagram παρακολουθώ, και πάνω απ' όλα αυτό που κάνεις και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να εξηγείς κάθε φορά το πώς λειτουργεί κάτι, τι κάνει ακριβώς και ενδεχομένως και πώς μπορείς να προστατευθείς από κάποιες παρενέργειες. Και αυτά είναι χρήσιμα να τα μαθαίνουμε, και ειδικά όταν απευθύνεσαι και σε ευρύ κοινό όπως κάνεις εσύ και εμείς εδώ με τη σειρά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Να είσαι καλά, όχι, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε. Ξέρεις, όταν γίνεται ωραία δουλειά, σωστή δουλειά, τεκμηριωμένη δουλειά, εννοείται ότι πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να λέμε τον μπράβο. Δεν πρέπει να τα τσιγκουνευόμαστε αυτά επειδή είμαστε συνάδελφοι, να κρατάμε τα μπράβο και να τα λέμε από μέσα μας. Λοιπόν, γιατί χαρακτηρίζεται ιστορική αυτή η δίκη και τι πρόκειται να αλλάξει, αν θα αλλάξει κάτι, Τίμο?
1: Κοίτα, η ιστορική δίκη ή η δίκη του αιώνα ή όπως αλλιώς μπορεί να τη χαρακτηρίσουν είναι σίγουρα, γιατί για πρώτη φορά μιλάμε ότι θα εκδικαστεί το κομμάτι των κοινωνικών δικτύων, που δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό το κομμάτι αφορά κατά πόσον το Facebook γνώριζε ή δεν γνώριζε ότι είναι εθιστικό ή ότι έγινε εθιστικό στην πορεία της μετάβασής του και της εξέλιξής του. Οπότε εδώ πέρα θα παίξει κατά πόσο γνωρίζανε, κατά πόσο ξέρανε, κατά πόσο το κάνανε επίτηδες και κατά πόσο λειτουργούν έτσι ώστε όλη η πλατφόρμα να είναι εθιστική στον μέσο χρήστη ή στον μη εκπαιδευμένο χρήστη. Γιατί αν αναλογιστείς ότι πριν 20 χρόνια δεν ξέραμε καν τι είναι το Facebook, τα κοινωνικά δίκτυα, δεν υπήρχε όρος κοινωνικό δίκτυο,
0: ναι,
1: τότε, κάποιος που είχε ζήσει πριν τα κοινωνικά δίκτυα και έμαθε τα κοινωνικά δίκτυα, δεν εκπαιδεύτηκε για αυτά. Πόσο μάλλον οι νέοι που γεννηθήκανε αφού δημιουργηθήκαν τα κοινωνικά δίκτυα, ζήσανε σαν προεπιλογή, σαν προκαθορισμένο ότι υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν υπήρχε εκπαίδευση γύρω, ούτε υπάρχει εκπαίδευση γύρω από αυτό το κομμάτι, τη σωστή χρήση και όλη τη λογική του πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, τι είναι ο αλγόριθμος, για ποιο λόγο υπάρχουν τα like, για ποιο λόγο υπάρχουν τα σχόλια, όλο αυτό το κομμάτι και όλη η λογική πίσω από όλο αυτό.
0: Και ξέρεις, και είναι και μια ολόκληρη βιομηχανία παράλληλα, διότι στο ενδεχόμενο λέω εγώ, να τελειώσουν τα likes, σημαίνει ότι τελειώνει και μια ολόκληρη βιομηχανία. Γιατί
1: εννοείται.
0: Πόσοι μα πόσοι έχουν φτιάξει business γύρω από αυτό, οι influencers για παράδειγμα, ή όλοι οι εταιρείες που εμπορεύονται δεδομένα βάσει των like προκειμένου στη συνέχεια να πουλήσουν διαφημίσεις και ούτω καθεξής, είναι και ένας κλάδος που έχει αναπτυχθεί παράλληλα με αυτά.
1: Σκέψου ότι το like ως like δημιουργήθηκε τυχαία,
0: ναι,
1: σε αυτό το κομμάτι. Και η όλη λογική πίσω από το like στην αρχή του ήταν απλά ότι okay, ο χρήστης δεν θέλει να σχολιάσει κάτι κατά κάποιο post, οπότε ας του βάλουμε το κουμπί το like, απλά okay, το είδα, μου άρεσε, τα άφησα. Αυτό ήταν καθαρά για όσους βαριόντουσαν αυτή η λογική. Μετά όμως είδαν ότι ο αλγόριθμος καταλάβαινε από το τι αρέσει στο χρήστη, που κάνει like,
0: ναι,
1: οπότε είπανε okay, αυτό πιάνει περισσότερα από τα σχόλια, άρα θα επενδύσουμε περισσότερο στη λογική του like παρά στη λογική του σχόλιου σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι, ναι, δημιουργήθηκε η βιομηχανία των like και μετά όλο το κομμάτι που μας έφερε εδώ που μας έφερε.
0: Ναι, ναι.
1: Και η λογική στην αρχή πάλι της πλατφόρμας ήταν ακολουθάμε τους φίλους μας, και πλέον η λογική της πλατφόρμας είναι σου δείχνω αυτά που σου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει που σε ακολουθάς και ποιοι είναι οι φίλοι, ναι, ναι, ναι, και ποιοι είναι οι γνωστοί σου.
0: Είναι πλέον αλγόριθμος, έτσι. Είναι αλγόριθμος που διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, και είναι ένα από τα ζητήματα που βάζουν στην αγωγή που έχουν κάνει 29 αμερικανικές πολιτείες. Ακριβώς βάσει του συγκεκριμένου αλγόριθμου είχε τέτοια επιρροή, κακή επιρροή σε εφήβους, με αποτέλεσμα να βάλουν και τέλος στη ζωή τους. Στη ζωή τους, έτσι.
1: Μα προφανώς, γιατί έτσι όπως έχει στηθεί όλο το κομμάτι της πλατφόρμας, σε κάνει ευθυσμένο σε αυτή. Γιατί κάθε φορά που βλέπεις ένα like στο προφίλ σου σε κάποιο post που έχεις κάνει σε κάτι, παίρνεις για αρχή την επιβεβαίωση, την κοινωνική επιβεβαίωση, και κατά δεύτερο εκρήγεται ντοπαμίνη.
0: Mm-hmm.
1: Καθαρά. Mm-hmm. Οπότε είσαι σαν εθισμένος στα τυχερά παιχνίδια, σε όλο αυτό, ναι, το, ναι, κομμάτι, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο, σαν να παίζεις κουλοχέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνεις refresh και λες τώρα θα έχω, δεν θα έχω, θα έχω, δεν θα έχω, θα πετύχω, δεν θα πετύχω.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το κομμάτι. Και πόσο μάλλον όταν το κάνεις πάνω από 100 φορές τη μέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: Τίμο, το ερώτημα είναι, αν αυτή η διαδικασία καταλήξει, ποιες είναι οι αλλαγές που πρόκειται να δούμε, και δεύτερο ερώτημα, υποερώτημα, ή μάλλον θα έλεγα ότι είναι το κύριο ερώτημα, τι θα γίνει με τις άλλες πλατφόρμες, γιατί ο ελέφαντας στο δωμάτιο σε αυτή τη συζήτηση είναι το TikTok, που έχει ακόμα μεγαλύτερη επιρροή, το κινέζικο TikTok, από το Insta και το Facebook, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, με το Instagram είναι η πύλη για να αρχίσει να οριοθετείται όλο το κομμάτι, όλο το κομμάτι της Meta. Αυτό να αρχίσει να φτιάχνεται λίγο, να πλαισιώνεται. Το TikTok είναι μια άλλη κατηγορία από μόνο του, γιατί μιλάμε για Κίνα. Οπότε και εκεί πέρα έχει διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές δικλείδες ασφαλείας και όλο το κομμάτι. Γιατί φαντάζω ότι και πριν ένα εξάμηνο είχαμε τη διαφωνία Αμερικής με TikTok, που θα το κλείσουμε, θα το κάνουμε,
0: σωστά,
1: αν δεν φέρετε τους σερβέρς μας εδώ. Και όλο αυτό που τελικά βρήκανε μια μέση λύση, γιατί είδαν ότι είναι μια βιομηχανία που φέρνει πάρα πολλά έσοδα και το TikTok. Αλλά τώρα αν ας πούμε χάσει το Facebook και αλλάξει ο αλγόριθμος και αλλάξει όλα αυτά, αυτό που ζητάνε περισσότερο είναι να μην φαίνονται τα like στα post, που αυτό υπάρχει σαν επιλογή σε κάθε χρήστη, μπορεί να επιλέξει, εγώ δεν θέλω να φαίνονται τα like κάτω από τα post μου.
0: Ναι.
1: Αυτό, να μην φαίνονται τα views και όλο αυτό το κομμάτι, που πάλι όλα αυτά υπάρχουν σαν επιλογές, αλλά όχι σαν προεπιλογές. Αυτό. Οπότε θέλουν να τα κόψουν τελείως, να μην φαίνονται.
0: Mm-hmm.
1: Να μην υπάρχει το σταμάτητο scroll,
0: mm-hmm,
1: να κόβει σε κάποια φάση η αναζήτηση.
0: Ναι.
1: Και το σκρολάρισμα στις αναρτήσεις.
0: Όπως και η αυτόματη αναπαραγωγή, και αυτό είναι στο στόχαστρο.
1: Και αυτό, η αυτόματη αναπαραγωγή, όπου όλα αυτά υπάρχουν σαν επιλογές μέσα στο σύστημα, mm-hmm, τις ρυθμίσεις, αλλά κανείς δεν επιλέγει να το κάνει.
0: Ναι.
1: Να φύγουν τα φίλτρα, τις φωτογραφίες και σε όλο αυτό το κομμάτι, που εκεί πέρα υπάρχει άλλη μια ολόκληρη βιομηχανία πάνω με το AI και με όλο αυτό το κομμάτι που φτιάχνει.
0: Έτσι. Ναι.
1: Εικονικά φίλτρα, βελτιώσεις και όλο αυτό. Και επίσης να ενσωματωθεί ακόμα μεγαλύτερος ο γονικός έλεγχος, που πάλι και αυτό υπάρχει στις ρυθμίσεις και στις πλατφόρμες μέσα. Mm. Απλά δεν ασχολείται κανένας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ενδιαφέρεται κανένας. αυτό το κομμάτι, γιατί σου λέει εντάξει, ποιος είμαι εγώ να κάτσω να ασχοληθώ περισσότερο, να το φτιάξω, να στήσω.
0: Ξέρεις δηλαδή, όμως ότι πολλές φορές αυτές οι λειτουργίες υπάρχουν έτσι ώστε και για τις ίδιες εταιρείες να υπάρχει αυτό που λέμε το disclaimer, να λένε αποποίηση ευθύνης και να λένε «Α, παιδιά, εγώ το έχω». Αλλά ακριβώς, ο χρήστης δεν το χρησιμοποιεί. Εγώ το έχω στη διάθεσή του. Έλα όμως που το προϊόν είναι ελκυστικό μόνο αν το έχεις με όλα τα αυτά που λέμε να είναι ξεκλείδωτα και ελεύθερα, έτσι ώστε να έχεις και την ντοπαμίνη και ό,τι μας περιγράφεις και αναλύεις, Τίμο.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι δηλαδή όλο το κομμάτι ότι ο χρήστης θα πρέπει να μπαίνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να κάνει το ανάποδο. Στην ουσία να το κάνει μία ασφαλές ο ίδιος. Ενώ τώρα είναι μία ασφαλές. Και θα το κάνει, και πρέπει ο ίδιος να το κάνει ασφαλές, αν θέλει. Αλλά ποιος ασχολείται. Δηλαδή, φαντάσου όλοι οι μεγάλοι και οι μικροί πλέον, ο μέσος όρος χρήσης του κινητού έχει ξεπεράσει τις 3 ώρες τη μέρα. Αυτό αναλογικά είναι μια μέρα τη βδομάδα.
0: Έτσι. Όπως ακριβώς το περιγράφεις και το βλέπουμε και γύρω μας τόσοι άλλους και το βλέπουμε και τους εαυτούς μας, έτσι. Μην μας βγάζουμε
1: αυτό,
0: έξω.
1: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν λύσεις, αλλά είναι δραστικές. Ναι. Αυτό είναι το θέμα και κατά πόσο θέλεις εσύ να αυτοπεριοριστείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τιμό, που ήσουν μαζί
1: μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Μοιράστηκες τις γνώσεις σου για τα θέματα αυτά. Τα έχουμε όλα κατά νου. Το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα εννοείται. Εμείς τώρα πάμε, Δήμητρα, αμέσως τρέχοντας σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία του. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ. Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εξιχνίασε η αστυνομία στη Μύκονο, προχωρώντας τη σύλληψη δύο ελοδαπών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στο νησί. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 100 γραμμάρια κοκαίνη, σχεδόν 400 γραμμάρια της ουσίας MDMA και 66.000 ευρώ. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμάθης Πρωτείας. Η φωτιά εντοπίζεται σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφογραμμή. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Η σταθμή της λίμνης της Ζυρίχης στη Βόρεια Ελβετία μειώθηκε χθες στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας. Να σας πούμε την αλήθεια και με τη Δήμητρα. Το σκεφτήκαμε το ίδιο, αγαπητή Ευγενία. Σκεφτήκαμε το ίδιο ένας άλλος ακροατής που υπογράφει Il dottore dell'amore. Σκεφτήκαμε το ίδιο ότι αυτό είναι ιδανικό τραγούδι για Άρη Πορτοσάλτε, που ακούσαμε νωρίτερα. Πώς τη λένε την κυρία, η κυρία Φοντάνα. Κάπως Λουίζα Φοντάνα, τέλος πάντων. Αυτά τα ιταλικά ακούσματα που βάζει ο Άρης κατά καιρούς στα πρωινά ραντεβού εδώ στον Sky 100,3. Όντως, και γράφει ο Il dottore dell'amore, έγινες Άρης, λέει, στη θέση του Άρη, Νικόλα. Ωραίος, λέει, έτσι αγαπησιάρικα ξεκινάμε την ημέρα μας. Έτσι δεν είναι? Να κάνεις, να πάρεις και ένα ωραίο έναυσμα, να πεις και ένα καλό λόγο, να εκφράσεις και δεν ξέρω τι, να κάνεις και μια εξομολόγηση. Ότι ξέρεις από τότε και αυτό και εκείνο. Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια, αλλά να το ξεδιπλώσεις όλο. Γιατί όχι να το πεις? Όπως επίσης καλημέρα και στην Ευγενία. Αυτό το ιταλικό είναι για τον κύριο Πορτοσάλτε στα κέφια του. Το γράφει Άρης, ο οποίος επιστρέφει έτσι από Δευτέρα μαζί σας εδώ στον Sky 100,3 στις 8 ακριβώς. Εννοείται ότι είναι το εμβληματικό ραντεβού του πρωινού καθημερινά 8 με 10 Άρης Πορτοσάλτε στον Sky 100,3. Τώρα εμείς ευχαριστώ επίσης και τον Κυριάκο για το δικό του μήνυμα. Θα το θέσω σε πολύ λίγο, Κυριάκο. Τα λόγια σου θα τα μεταφέρω στην κυρία Βούλτεψη που θα έχουμε μαζί μας. Αλλά πριν πάμε στην κυρία Βούλτεψη, να πάμε στο λιμάνι του Πειραιά. Διότι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων και ξανά κορυφώνεται και την επόμενη μέρα ξανά κορυφώνεται. Έχεις δηλαδή μια κορύφωση από μέρα σε μέρα, που τελικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κορύφωση, διότι οι αναχωρήσεις είναι διαρκείς. Εννοείται ότι στο ενδιάμεσο έχεις επιστροφές, ο καθένας έχει το δικό του χρονισμό, που φεύγει, που επιστρέφει κλπ. Γεγονός.

0: λοιπόν στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται ακούραστη στο ρεπορτάζ η Γεωργία Μαυρουδή να μας πει, να μας δώσει την εικόνα που λέμε. Έλα Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο. Και εδώ πραγματικά η κίνηση είναι αυξημένη, παρότι έχουμε 20 Αυγούστου, έχει περάσει και 15 Αυγούστου. Όλοι πιστεύαμε ότι θα πέσει η κίνηση. Πραγματικά καλά κρατεί η κινητικότητα. Υπάρχει έτσι αρκετός κόσμος εδώ πέρα που φεύγει. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πύλη εισόδου και εξόδου προς τα λιμάνια του, προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Και πραγματικά ανά μισή ώρα φεύγουν συνεχώς τα πλοία και έρχονται. Ναι. Και ο κόσμος είναι με τις βαλίτσες και τις τάντες αναχείρας και ετοιμάζεται με το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά να φύγει. Μας λένε ότι κάποιοι δεν έχουν άδεια, κάποιοι έχουν μια διαμέρες ρεπό.
0: Ναι.
1: Φύγουνε, φεύγει πραγματικά ο κόσμος και τα στοιχεία που έχουμε είναι ενδεικτικά, καθώς επικοινωνήσαμε για να πάρουμε κάποια στατιστικά.
0: Ναι.
1: Έφυγαν 31.600 άτομα συνολικά από τα λιμάνια της Αθήνας, από Πειραιά, από Λαύριο και Ρασίνα. Και επέστρεψαν 24.000. Επιστρέφουν αρκετοί.
0: Mm-hmm.
1: Καλά κρατεί όμως η κίνηση σε αυτούς που φεύγουν. Πραγματικά είναι πολλά τα άτομα που φεύγουν.
0: Γεωργία, μπορείς να επαναλάβεις το ισοζύγιο που μας είπες. Λοιπόν, 36.000 αναχωρήσεις, 24.000 επιστροφές. Καλά άκουσα.
1: 31.600 αναχωρήσεις για την ώρα.
0: Ναι.
1: Και με τα χτεσινά, μάλλον για τα χτεσινά δεδομένα. Και 24.000 επιστροφές.
0: Οπότε το ισοζύγιο είναι υπέρ των αναχωρήσεων, έτσι.
1: Ακριβώς. Η Αθήνα παραμένει άδεια, όπως είπες και στην Νίκο. Δηλαδή, εμείς που είμαστε από το ρεπορτάζ, οι δρόμοι είναι άδειοι. Παραμένουν δε άδειοι, δεν υπάρχει κίνηση. Το λιμάνι όμως έχει έντονη κινητικότητα, αρκετός κόσμος. Εμείς τώρα είμαστε στον Αργοσαρονικό.
0: Ναι.
1: Και από το πρωί που πολλές φορές κάνουμε ρεπορτάζ για τα νησιά, για τις Κυκλάδες, είναι γεμάτες, ο κόσμος φεύγει.
0: Έγινα, Αγκίστρι, Σπέτσες, Πόρο.
1: Ναι, και σκεφτείτε ότι είναι περίπου μία ώρα η απόσταση.
0: Ναι,
1: οπότε ο κόσμος βράται της ευκαιρίας.
0: Ναι.
1: Και λέει θα φύγω. Για μία απόδραση μικρή. Μπορεί να φύγω πρωί και να γυρίσω βράδυ, να κάνω το μπάνιο.
0: Έλληνες και ξένοι, έτσι, που συναντάς εκεί.
1: Και πάρα πολύ ξένοι πραγματικά, που γνωρίζουν και για τα νησιά του Αργοσαρονικού, εννοείται για τις Κυκλάδες. Είναι κατάλληλη περίοδος τώρα. Σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη. Αναμένεται να κορυφωθεί και η ζέστη, να ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Είναι πραγματικά κατά καλό καιρό, έξω, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Ναι.
1: Και θα ανέβουν
0: και οι θερμοκρασίες από το Σαββατοκύριακο και θα έχουν μια κάποια διάρκεια. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες. Οπότε όποιος δύναται να κάνει την απόδρασή του για λιγότερες, περισσότερες ημέρες, ό,τι μπορεί ο καθένας, καλό είναι να αναβρεθεί κάπου, ίσως και να είναι και πιο δροσερά.
1: Να είναι και πιο δροσερά και είναι και οι τιμές σίγουρα καλύτερες τώρα όσο περνάει,
0: περνάει
1: το Αύγουστος.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και όσο μπαίνεις το Σεπτέμβριο και αν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις τότε, εκεί κι αν είναι. Ακόμα καλύτερα.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζεις ρεπορτάζ, θα σε ακούμε και αργότερα και εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση του Sky. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Κυρία Βούλτεψη, δεν έχετε παράπονο το κομμάτι που σας υποδέχομαι. Ε?
1: Καθόλου, γιατί?
0: Είναι κομμάτι για είσοδο, κάνεις είσοδο.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Ακούς αυτό το κομμάτι και κάνεις είσοδο, μπαίνεις.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είστε?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία. Χαίρομαι που σας ακούω και που είστε μαζί μας. Κυρία Βούλτεψη, να ξεκινήσουμε με αυτό που μάθαμε χθες. Γιατί από την Άγκυρα έχουν επιλέξει αυτό το αφήγημα του γκριζαρίσματος. Θες με το χωροταξικό για τον τουρισμό. Θες τώρα με το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ από χθες. Θες επίσης τα θαλάσσια πάντα. Βόρεια γκρίζο μεταξύ το θαλάσσιο πάρκο και γκριζάρισμα κατ' επέκταση μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, αλλά και νοτιότερα στο Καστελόριζο. Βλέπουμε μια επαναλαμβανόμενη ρητορική και τακτική που μας απομακρύνει σταθερά από αυτό που θέλαμε να έχουμε, αυτά τα ήρεμα νερά, κυρία Βουλή.

0: κλέψει.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που εμένα με ενοχλεί, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία κάθε φορά που είναι στριμωγμένη στο εσωτερικό μέτωπο, και αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένη στο εσωτερικό μέτωπο, ό,τι και να λένε διάφοροι αναλυτές, όταν έχεις πληθωρισμό 30% και δεν μπορεί να πάρει ο κόσμος ένα ψωμί, δηλαδή δίνει ένα πολυετή πόλεμο με τον πληθωρισμό, έφτασε να έχει δημογραφικό πρόβλημα, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της. Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν είναι φοβερές για την Τουρκία, έφυγαν οι επενδυτές, έπεσε ο τουρισμός από χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Ερντογάν πάνω σε όλα αυτά έχει διώξει 6 κεντρικούς τραπεζίτες σε 5 χρόνια. Τότε η Τουρκία πάντα πηγαίνει σε φαντασιώσεις για σουνητικό χαλιφάτο που ναυαγούν στην οικονομία. Όμως γίνεται πιο επικίνδυνη. Προσέξτε, δεν θέλω να πω να υποβαθμίσω αυτό που κάνει σήμερα η Τουρκία, όπως δεν το υποβάθμιζα όμως ποτέ, γιατί το γκριζάρισμα του Αιγαίου άρχισε πολύ νωρίς και σίγουρα μετά τα Ήμια. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σίγουρα πολύ προσεκτικοί. Η Ελλάδα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, γι' αυτό και εκτός του ΣΕΙΦ έχει βρεθεί η Τουρκία, γι' αυτό και κάναμε την ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, γι' αυτό πήγαμε στα 12 μίλια στο Ιόνιο, γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Θυμόμαστε ότι πριν το 19 η Ελλάδα ήταν εκτός F-35 και η Τουρκία εντός, και ναι, τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Ναι. Ναι. Γι' αυτό φτιάχνουμε τον αμυντικό θόλο, τα drones, κάνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες, τις συμφωνίες με την Exxon και τη Chevron, το καλώδιο κτλ. Ναι. Ναι. Δηλαδή, επειδή έχει αποδειχθεί στην πράξη αυτό, πάντα αναζητείτε ένας εξωτερικός εχθρός για τα εσωτερικά προβλήματα. Ιστορικά ήταν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, οι Πόντοι, μετά κυρία ήταν οι μετανάστες κτλ. Εμένα ξέρετε τι με ενοχλεί σε όλα αυτά.
0: Πείτε μου.
1: Ότι όταν βρίσκονται στην εξουσία, όλοι υπηρετούν τα ήρεμα νερά και μόλις χάνουν την εξουσία, κολυμπούν στα ρηχά νερά της δημαγωγίας. Και επειδή τους δημαγωγούς τους έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά στην Ελλάδα, από τον Δηληγιάννη, από το Ίκαβε των Βασιλικών που κατέληξε στο Σαγκάριο, και τώρα ακούω να λένε για Σαγκάριο, άρα μπορεί να πάμε στο Ίκαβε να έχουμε ανάποδη πορεία, να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και να τελειώνουμε με αυτή την υποκρισία του όψιμου τουρκοφάγου, όπου έχουν βγει τώρα όλοι και δεν ξέρω τι ακριβώς προτείνουν. Όταν θα θυμάστε ότι από το λίγο από πόλεμο του Ανδρέα Παπανδρέου το 87, όταν βγήκε το Σισμίκ, πήγαμε το 88 στον Ταβός και στο μη πόλεμος και μετά στο Μέα Κούλπα. Λοιπόν, δεν μου αρέσει η συμπεριφορά ένθεν κακήθεν της αντιπολίτευσης, γιατί όλοι τους προσπαθούσαν για τα ήρεμα νερά, άλλο εάν δεν τα ονόμαζαν ήρεμα νερά.
0: Μάλιστα. Έτσι. Την ίδια ώρα πάντως, και εκτός και πέρα από το τι αναφέρει η αντιπολίτευση και ποια είναι τέλος πάντων η αντιπαράθεση εδώ στη χώρα, έχουμε κάποια δεδομένα. Και το έλεγα νωρίτερα, και όσον αφορά το χωροταξικό για τον τουρισμό, πού θα βάλουμε ξενοδοχεία ή πού θα βάλουμε ανεμογεννήτριες και πώς θα τις βάλουμε, και μιλάμε για το Αιγαίο, για τα ελληνικά νησιά, για τα νησιά μας, οι Τούρκοι διεκδικούν λόγο επί αυτού. Δηλαδή πάνω στην ελληνική κυριαρχία. Και αυτό είναι που ανησυχεί, και αυτό ουσιαστικά
1: το
0: δεν αφισβητώ τα όσα λέτε, απλά υπερτονίζω την ανησυχία που υπάρχει γύρω από αυτά τα ζητήματα, και διαβάζω ότι θα υπάρξουν ενέργειες και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προς την Τουρκία την ίδια.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού, οι ενέργειες θα γίνουν όλες, απλώς η Τουρκία αμφισβητεί, και αυτό μετά τα Ήμια έγινε πολύ έντονο, αμφισβητεί το καθεστώς 130 νησιών, πότε λέει 150 νησιών, λέγοντας ότι αυτά δεν περιλαμβάνονται ονομαστικά στις συνθήκες. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέει τώρα, τα λέει έκτοτε, από πάντα. Άρα λοιπόν κάθε φορά που έχει ένα δικό της τρίμωγμα επανέρχεται με το εθνικιστικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας που τώρα παίρνει τη μορφή των θαλάσσιων πάρκων. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή πάει να βρει πετρέλαιο, λέει, στη Συρία. Πάει να βρει πετρέλαιο στη Σομαλία. Κοροϊδεύει τον κόσμο στο εσωτερικό της. Αυτό όμως έχει συνέπειες σε εμάς. Γιατί αμφισβητεί ακριβώς όλες τις συνθήκες. Λέει, εμείς δεν τις έχουμε υπογράψει αυτές τις συνθήκες. Εμείς δεν είμαστε στο δίκαιο της θάλασσας. Και το διεθνές δίκαιο δεν περιλαμβάνει τα νησιά αυτά, τις βραχονισίδες. Αυτό είναι παλιό και προσπαθούμε χρόνια να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να μην περιστάνουμε όλοι τους τουρκοφάγους όταν είμαστε στην αντιπολίτευση. Γιατί τα θυμόμαστε όλα, γιατί ακούω τώρα και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγή πλεύσης. Μήπως θυμάται ότι αυτός είχε κάνει αλλαγή πτήσης το 16 και δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο γιατί το αεροπλάνο του λέει ήταν στρατιωτικό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα αν δεν ξεπεραστεί, ναι, και αν δεν καταλάβουμε όλοι ότι η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο, έχει δίπλα ένα γείτονα που αυτά τα κάνει σταθερά όλα αυτά τα χρόνια και αρχίσουμε να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές, να μην θέλει να καλείς να συνεργαστεί με κανέναν, να τσακώνονται μεταξύ τους και να εξαϊλώνονται και επανέρχονται καινούργια κόμματα, να γίνεται μήλος, μια αδύναμη στιγμή θα βρεθεί.
0: Μάλιστα.
1: Μια αδύναμη στιγμή θα βρεθεί και θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Μας πειράζει δηλαδή τώρα,
0: ναι,
1: που κάνουμε όλες, ναι, αυτές τις ενέργειες που ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει η Τουρκία.
0: Κυρία Βουλτέψη, την κριτική Σαμαρά πώς την ακούτε? Ότι δεν γίνεται να συνομιλείς με πειρατές και ότι η πολιτική του κατευνασμού δεν έχει αποδώσει μάλλον το αντίθετο.
1: Την ακούω με μεγάλη λύπη, γιατί το 2013 και το 2014 ήταν απίστευτες οι τουρκικές προκλήσεις και οι παραβιάσεις. Μιλάμε για να μπαίνουν τα τουρκικά φάντομ, να περνάνε πάνω από τους φούρνους, να περνάνε πάνω από το Αγαθονήσι, να μπαίνουν τα πλοία, να κυκλοφορούν ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων, ανάμεσα στην Εύβοια, να φτάνουν, η κορβέτα Μπάφρα είχε φτάσει στο, εκεί ήμασταν, στο στενό του Καφιρέα, να έχουμε την Μπαρμπαρός, τον Μπαρμπαρός να έχει εισβάλει το 14 στην Κυπριακή ΑΟΣ, να το έχουμε μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα, να συνεχίζονται όλο το χρόνο. Ναι.
0: Οπότε απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην Πρωθυπουργού και λέτε ότι τα ίδια γινόντουσαν, η προσέγγιση και οι συνομιλίες, ότι γινόντουσαν και τότε, λέτε.
1: Ο Νταβουτογλου το Μάιο του 2013, ναι, ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν τον επιπροδεχτήκαμε το Δεκέμβριο του 2014. Και ήμασταν, εκεί ήμασταν στο Χίλτον. Είχαμε πάει και για δεξίωση στο ρούφ του Χίλτον. Και συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Τον είδαμε στην Ουαλία. Εκεί ήμουνα πάλι. Την προηγουμένη είχαμε 27 παραβιάσεις.
0: Ναι.
1: Όμως τον υποδεχτήκαμε σημαίες. Mm-hmm. Αυτό, η ελληνική, η τουρκική, και κάναμε μια συζήτηση. Δεν συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το πράγμα, αυτά δεν ήταν πειρατικά όλα που σας είπα. Είναι δυνατόν να μπαίνει τον Μπαρμπαρός 3 Απριλίου του 2014 μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Αμοργού και Κινάρου και αυτό να μην είναι πειρατεία?
0: Μάλιστα.
1: Άρα κάτι με τον κύριο Σαμαρά, εμένα ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να με πείσει σε αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν, ξέρω τα γεγονότα.
0: Το κρατάμε αυτό που μας είπατε. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί χθες είχαμε τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το όχι στην επαναφορά των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους και με ένα σκεπτικό της απόφασης, το οποίο εδράζεται, διαβάζω εδώ, για λόγους δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται με την δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας. Διαβάζω μεταξύ άλλων στο το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και είναι ένας ακροατής εδώ, ο Κυριάκος εδώ, που ρωτάει, μα καλά, λέει, αφού έχουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη και η οικονομία πάει καλά, Όλες, λέει, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μηδενός εξαιρουμένης πάγωσαν το 13ο-14ο και τον επανέφεραν. Η Ελλάδα γιατί παραμείνει βασιλικότερο του βασιλέως?
1: Ποιος επανέφερε,
0: λέει, ο Κυριάκος εδώ πέρα.
1: Ποιος επανέφερε 13ο-14ο? Καταρχήν δεν είχαν 13ο-14ο. Εμείς τα είχαμε κάνει αυτά. Πότε τον επανέφερε? Βέβαια, αυτά τα ακούω πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ακούστε να δείτε.
0: Τώρα, σίγουρα, επειδή το λέει και το Πασόκ αυτό. Μας το έλεγε πριν ο εκπρόσωπός του.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ο κύριος Καρχημάκης μας το έλεγε στην τηλεόραση. Εσείς επιμένετε για πλεονάσματα, για παράδειγμα, αντί να, για παράδειγμα, να εξετάσετε τον 13ο-14ο μισθό. Ακούστε, αφού πάει καλά η οικονομία, κυρία Βουλτεύτη.
1: Ναι, ακούστε να σας πω. Η οικονομία πάει καλά και θέλει ένα τσίκ για να μην πάει καλά και να βρεθούμε πάλι. Τα θυμάστε τα σπρέτ και όλα αυτά και τι περάσαμε, έτσι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Λοιπόν, πρώτον, δεν υπάρχουν 13ο-14ο μισθοί, παρότι μακάρι κανείς δεν είπε όχι. Ποιος δεν θέλει ο κόσμος να παίρνει περισσότερα χρήματα? Το πρόβλημα είναι ότι πέραν των δημοσιονομικών κανόνων που ισχύουν για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και που δεν επιτρέπουν πάνω από 3-3,5% υπέρβαση των κρατικών δαπανών, και εμείς αυτό το έχουμε ήδη κάνει, πέραν αυτού η Ελλάδα για να βγει από το μνημόνιο, θυμάστε που μας έλεγαν ότι αφήσαμε 37 δις, δεν τα αφήσανε επειδή δεν θέλανε να τα μοιράσουμε, τα αφήσανε εν ώψη του χρέους μας, σαν εγγύηση για το χρέος μας. Έχει δεσμευτεί ο κύριος Τσίπρας, είχε δεσμευτεί για να λέει ότι βγήκε το 18, σε υπερπλεονάσματα ως το 22 και σε πλεονάσματα ως το 60. Γιατί είχε πάει και είχε πάρει τα 100 δις το δάνειο και αυτοί θέλουν πίσω τα λεφτά τους. Και γι' αυτό εμείς τι προσπαθούμε να πούμε? Αφού δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα, όλες οι χώρες μπορούν να δώσουν υπέρβαση 3-3,5%. Αυτό το έχουμε υπερβεί με όλα τα επιδόματα, με τις αυξήσεις, με τις μειώσεις των φόρων. Έχουν από τα κρατικά ταμεία, έχουν βγει αυτά. Και το 26 και θα βγουν και το 27, περιμένουμε και τη ΔΕΤ. Λοιπόν, λέμε το εξής. Όσο απελευθερώνεις από το χρέος και απελευθερώνεις την επόμενη γενιά, το θεωρώ πολύ πρόστιχο να ζούμε δεκαετίες εις βάρος των επομένων γενεών, και οι γενιές αυτές.
0: Σας λένε όμως ότι ήταν ρυθμισμένα. Είναι ρυθμισμένο αυτό το χρέος με χαμηλό επιτόκιο και εσείς τώρα δανείζεστε ακριβότερα για να πληρώσετε χρέος που τρέχει με μικρότερο επιτόκιο.
1: Το χρέος όμως μας δημιουργεί μικρότερη ευελιξία. Λέει, έλα εδώ, χρωστάτε. Θα έχεις την πάντα αυτά. Ναι. Δεν θα κάνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Όσο απελευθερώνεσαι από το χρέος, αποκτάς μεγαλύτερη ελευθερία για να μπορείς και να δανείζεσαι φυσικά και να προσφέρεις στο λαό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι θυμίζω
0: και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Βουλτεύση.
1: 17 ώρες διαπραγμάτευση. Πήραμε άλλα 100 δις δάνειο.
0: Ναι.
1: Το ξεχνάμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας το έχουν γραμμένο.
0: Τα κρατάμε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βούλτεψη, που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: πως γίνεται.
1: Έλα να κλείσουμε τώρα διαφορετικά και σε εντελώς άλλο κλίμα, Δήμητρα, και είναι αυτό που ακούμε. Είναι ένα από τα πολλά τραγούδια που θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, 14 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο μας ραντεβού, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το όλοι μαζί μπορούμε, σας προσκαλεί σε αυτή την μεγάλη ξεχωριστή συναυλία. Είναι το ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο είναι το όλοι μαζί μπορούμε που κάνει αυτή τη μεγάλη διοργάνωση στον εμβληματικό χώρο του Καλλιμάρμαρου Σταδίου. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς φέτος Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr, όπως επίσης πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο olimazimborume.gr. Και όλα αυτά γίνονται όπως κάθε χρόνο, με συνέπεια, με λογοδοσία, με απολογισμό. Να γνωρίζετε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν, και όλοι μαζί θα είμαστε εκεί 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και εδώ εμείς κλείνουμε τη σημερινή μας επικοινωνία από τον Sky 100,3. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 ακριβώς εδώ στο ραδιόφωνο και από νωρίς στις 6 στην τηλεόραση του Sky. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
13: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
14: Bella FM.
15: Σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Παράλληλα, απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλινικά νεκρός είναι ο 39χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράνομη αναστροφή οδηγού ταξί την περασμένη Δευτέρα στη Βούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων. Ο οδηγός ταξί χθες αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης σε επαόριστον. Στην απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι παραπλανήθηκε από το GPS. Ένα ακόμη θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Κρήτη, όπου ένας άνδρας 21 ετών έχασε τη ζωή του. Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με ταξί, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, προχωρώντας τη σύλληψη δύο αλλοδαπών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 100 γραμμάρια κοκαίνης και σχεδόν 400 γραμμάρια της ουσίας MDMA και 66.000 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία προήλθαν από τη διακίνηση. Στρατιωτικοί θητοί 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση αυτή ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου έως 15 Μαΐου του 2008. Το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. 50 μετανάστες εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex σε Λέμβο, στην θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Μεταφέρονται στο λιμάνι. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από τους νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Και στα αθλητικά, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.30 την Χράντε Τσκράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 9 την Τσέσεκα Σόφιας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
14: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά έθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς. Στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Sky σήμερα 5η 20 Αυγούστου με την ώρα να δείχνει 11 και 7 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια από τον Δημήτρη Στούμπο, ο οποίος θα βρίσκεται μαζί μου, μαζί σας την Δευτέρα, όπου θα συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή την οποία είχατε συνηθίσει αυτή την ώρα. Δημήτρης Στούμπος και Γιώργος Μουρούτης μαζί στο μικρόφωνο. Σήμερα η διεθνής επικαιρότητα εξακολουθεί να κινείται στην σκιά ενός πολέμου που επηρεάζει πλέον όχι μόνο τα μέτωπα του πολέμου, αλλά την ενέργεια, την οικονομία και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης και του πλανήτη. Η είδηση όμως της ημέρας έρχεται από τον επιδραστικό ιστότοπο Άξιος, ο οποίος αναφέρει ότι στα στενά του Ορμούζ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει έναν ουσιαστικό στρατιωτικά προστατευόμενο διάδρομο για να συνεχίζεται η έξοδος εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τον κόλπο. Μια εξέλιξη που είναι ικανή να αλλάξει τις ισορροπίες και τους συσχετισμούς του πολέμου και σίγουρα να επηρεάσει αποφασιστικά την τιμή της ενέργειας από εδώ και πέρα. Στα δικά μας, σύμφωνα με την Καθημερινή, η Αθήνα εξετάζει ακόμα και με τη μεταφορά πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της Σούδας, ειδικά μετά την απειλή των Ιρανών για επιθέσεις σε ευρωπαϊκούς στόχους. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτρης Χούπης βρίσκεται στο Ισραήλ για να συναντηθεί με την ηγεσία, τη στρατιωτική ηγεσία της συμμάχου χώρας και τους ομολόγους του. Μια κίνηση με ιδιαίτερα συμβολική αξία την ώρα όπου Ισραήλ και Τουρκία ανεβάζουν επικίνδυνα τους τόνους στην Βορειοανατολική Συρία μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό μιας στρατιωτικής βάσης λίγες ώρες μετά την αποχώρηση Τούρκων στρατιωτικών. Στα δικά μας έχουμε ήδη τις πρώτες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, με το Υπουργείο Άμυνας να προσανατολίζεται στην εφαρμογή 9-μηνης θητείας αντί της 12-μηνης για τους νέους που καταντάσσονται χωρίς να πάρουν αναβολή. Μία είδηση που έχει διπλή ανάγνωση, την ανάγνωση της χαλάρωσης των κανόνων λόγω της προεκλογικής περίοδου, αλλά και εκείνης της παροχής κινήτρων για άμεση κατάταξη νέων στρατιωτών στις ένοπλες δυνάμεις χωρίς αναβολές, αφού ο στρατός χρειάζεται ετοιμότητα και προσωπικό λόγω και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Yeah, come on.

Την ίδια ώρα, όπως συμβαίνει πάντα σε αντίστοιχες περιπτώσεις, σε παράταση προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών σε τι, λέτε, στην καθολική υποχρέωση για ηλεκτρονική τιμολόγηση από την 1η Οκτωβρίου. Λέω όπως συμβαίνει πάντα, γιατί στη χώρα μας υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών: αυτοί που σέβονται τους κανόνες και τηρούν τις υποχρεώσεις και τα χρονοδιαγράμματα, και εκείνοι που με διάφορους τρόπους τις αποφεύγουν, όπως συμβαίνει και εδώ. Η παράταση αφορά τις μικρές επιχειρήσεις που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα λάβουν πεντάμινο χρόνο προκειμένου να εγκαταστήσουν τα συστήματα. Αυτή η παράταση λύγει τον Μάρτιο του 2027. Αλλά επειδή και τότε κάποιοι δεν θα είναι έτοιμοι, όπως πάντα συμβαίνει, και επειδή θα έχουμε και τις εκλογές και δεν θα θέλουμε να ξεβολέψουμε και ορισμένους, θυμηθείτε με, ίσως και τότε λάβει επαόριστον παράταση αυτό το πολύ σημαντικό μέτρο για την φοροδιαφυγή. Τέλος, ένα εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA έρχεται να δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες στη μάχη κατά του μελανόματος, αφού, σύμφωνα με την επιστημονική ανακοίνωση, το εμβόλιο πέτυχε τους βασικούς στόχους μεγάλης κλινικής μελέτης σε περισσότερους από 1.000 ασθενείς υψηλού κινδύνου με μελάνωμα. Η θεραπεία του συγκεκριμένου εμβολίου σχεδιάζεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή με βάση μεταλλάξεις του δικού του όγκου, ώστε το ανοσοποιητικό σύστημα να μάθει να αναγνωρίζει και να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα. Πρόκειται για την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή τελικού σταδίου εξατομικευμένης αντικαρκινικής θεραπείας mRNA, χωρίς να έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί όλα τα δεδομένα, ούτε τα στοιχεία της συνολικής επιβίωσης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες όχι μόνο για το μελάνωμα, αλλά και για καρκίνους πνεύμονα, νεφρού και ουροδόχου κύστης. Αυτή είναι η 5η 20 Αυγούστου 2026, με αισιόδοξες αλλά και απεσιόδοξες ειδήσεις ταυτόχρονα. Και λέω όλες αυτές τις ειδήσεις, μια που ξεκινήσαμε και καταλήξαμε στην Αμερική, να τις συζητήσουμε σε λίγο με τον εκλεκτό και αγαπημένο φίλο, τον Μιχάλη Ιγνατίου, τον επιδραστικότερο Έλληνα ανταποκριτή στις ΗΠΑ, έναν άνθρωπο που όχι μόνο γνωρίζει αλλά και καθορίζει πολλά από τα γεγονότα τα οποία μας αφορούν και μας επηρεάνουν. Σε λίγο θα έχουμε δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί του.

0: Επιστρέψαμε και στη γραμμή βρίσκεται ο Μιχάλης Ιγνατίου, όπως σας προείπαμε, για να συζητήσουμε όχι μόνο αυτά που σας αναφέραμε, αλλά και θέματα τα οποία μας απασχολούν και είναι ο μόνος που μπορεί να μας καθοδηγήσει και να μας αναλύσει. Για παράδειγμα, αν έχει αλλάξει κοινωνικά η Αμερική, από αυτή την Αμερική που πρώτο έμαθε ο Μιχάλης όταν πήγε εκεί, σε σχέση με την Αμερική του Τραμπ, για την επιδραστικότητα των Ελλήνων της Αμερικής και για το πώς μας βλέπουν εκείνοι σήμερα στην προσλαμβάνωσά τους. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που σα ακούμε.
1: Ναι, χαίρομαι που θα τα πούμε, ναι.
0: Και χαίρομαι πολύ για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί είναι μεγάλη διαφορά της ώρας και δεν έχουμε αυτή την ώρα τη δυνατότητα να συνομιλούμε μαζί σου. Δεν θέλουμε να σε αναταράσουμε όταν είσαι στην Αμερική και κοιμάσαι, γιατί η διαφορά είναι συγκεκριμένη. Αλλά πήραμε την ευκαιρία τώρα που βρίσκεσαι στην Ελλάδα να συζητήσουμε μαζί σου, γιατί το κοινό μας και είναι ένα κοινό το οποίο θέλει την ανάλυση, αλλά και θέλει την δική σου σκέψη. Όπως προείπα, είσαι ένας από τους επιδραστικότερους ανθρώπους αυτή τη στιγμή, Έλληνες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εντάξει, προσπαθούμε. Είναι, επειδή, είμαι εκεί, επειδή βρίσκομαι εκεί που βρίσκομαι, η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε πολλά πράγματα, Γιώργο, όπως καταλαβαίνεις.
0: Εγώ, όπως είπα στον πρόλογο μου, είπα ότι ναι, δεν γνωρίζεις μόνο, αλλά καθορίζεις και πολλά από τα γεγονότα που αφορούν και την πατρίδα μας. Και ξέρω πολύ, και ξέρεις ότι γνωρίζω αυτά που λέω, δεν τα λέω έτσι.
1: Προσπαθούμε. Προσπαθούμε, διότι έχει ένα εχθρό η Ελλάδα, έχει ένα κακό γείτονα. Και είμαστε και πρέπει να το κάνουμε όλοι όσοι μπορούμε και όσοι βρισκόμαστε στην Αμερική και ειδικά στην Ουάσιγκτον. Να ξεκινήσω όμως από την. Θα τα συζητήσουμε τα νεοορκικά αργότερα, φαντάζομαι. Να ξεκινήσουμε όμως από το πώς ήταν η Αμερική και πώς είναι σήμερα. Θα έλεγα όμως ότι εδώ και 10-15 χρόνια έχει αρχίσει η Αμερική να αλλάζει, υπό την έννοια ότι αναπτύχθηκε ένα. Θα το πω ακροδεξιό ή αν. Μερικοί ενοχλούνται, θα το πω υπερσυντηρητικό κίνημα στην Αμερική. Είναι το κίνημα των Μάγκα. Είναι αυτή η οργάνωση που δημιούργησε ο Στιβ Μπάνον και με αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσει τον κύριο Τραμπ να γίνει πρόεδρος στην πρώτη θητεία και στη συνέχεια την δεύτερη θητεία. Αλλά δεν έχουμε στην Αμερική μόνο το κίνημα το Μάγκα, το λέω κίνημα διότι έτσι είναι τα πράγματα. Είναι μια πολύ μεγάλη μάζα ανθρώπων, δεν είναι, έχουν σαρώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ήταν νοικοκυρέοι συντηρητικοί.
0: Συντηρητικοί, ένα αστικό κόμμα το οποίο πια το ελέγχει απόλυτο ο Ντόναλντ Τραμπ με τα διάφορα κινήματά του.
1: Πλήρως, δεν υπάρχει αμφιβολία, πλήρως το ελέγχει. Από την άλλη πλευρά όμως, έχουμε την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος που είναι γίνεται ισχυρή και βλέπω ότι μπορεί να γίνει και πολύ πιο ισχυρή από ό,τι είναι τώρα μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα.
0: Ως αντίβαρο αυτόν τον συντηρητισμό των.
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι, είναι ίσως τη λέξη να χρησιμοποιήσουμε, Γιώργο, αντίβαρο. Τούτοι είναι στην πλειοψηφία τους νέοι. Έχουν βέβαια σε αυτή την οργάνωση. Θα εξελιχθεί σε κίνημα. Έχουν και αντίφα όμως. Έχουν και τη σκληρή πτέρυγα των αριστερών στην Αμερική. Δημιουργήθηκε αυτή η πτέρυγα λόγω του Πρόεδρου Τραμπ. Οι Μάγκα ισχυρίζονται ότι πίσω τους είναι γνωστοί δισεκατομμυριούχοι όπως ο Σόρος και άλλοι. Η αλήθεια φαίνεται ότι έχουν μια οικονομική βοήθεια.
0: Ναι, από την άλλη όμως η οικονομική βοήθεια έχουν και οι υπερσυντηρητικοί με όλα τα μεγάλα ονόματα του επιχειρήν. Να έχουν ευνοηθεί από τον πρόεδρο Τραμπ τα τελευταία χρόνια.
1: Το λες, έτσι όπως το λες. Μπορούμε να πούμε και τον Μπέζο της Amazon και τους ανθρώπους που διηγούν.
0: Και τον Elon Musk στην αρχή.
1: Τον Elon Musk, Facebook, όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες επισκέπτονται συχνά τον Λευκό Οίκο, δηλαδή συμμετέχουν σε αυτά τα τραπέζια που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, τα που λέμε των ισχυρών. Έτσι, των ισχυρών από όλα, από όλα τα τμήματα της ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα έχουμε λοιπόν τους Μάγκα, οι οποίοι είναι πανίσχυροι. Έχουν, ο πρόεδρος της Αμερικής, μπορούμε να πούμε ότι είναι και μέλος και αρχηγός. Από την άλλη πλευρά έχουμε, είπαμε, την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος. Ηγείται ο Μπέρνι Σάντερς ως άτυπος αρχηγός και έχουν σημειώσει αρκετές επιτυχίες στις προκριματικές εκλογές για τις εκλογές του Νοεμβρίου, και αυτό ανησυχεί πολύ το πρώτα απ' όλα τους Δημοκρατικούς, διότι μπορεί να χάσουν και αυτή το, κόμμα από κάποια. Είναι και νέα παιδιά στην πραγματικότητα, η αλήθεια.
0: Θα μπορούσε κανένας να πει και ο Μαμντάνι ότι θα ενέπιπτε σε αυτή την κατηγορία, γιατί είχε έναν.
1: Ναι, 100%, αλλά την ηγεσία την έχει, όπως είπαμε, ο Μπέρνι Σάντερς, ο γερουσιαστής. Είναι ανεξάρτητος γερουσιαστής, ψηφίζει πάντα με τους Δημοκρατικούς βεβαίως. Και δηλώνει σοσιαλιστής, έτσι. Δηλώνει μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αλλά είναι και τέσσερις βουλευτίνες οι οποίες είναι σκληρά εναντίον του Ισραήλ, σκληρά υπέρ των Παλαιστινίων.
0: Εκεί ήθελα και, να σε ναι, πάω. Ο καταλύτης όλων αυτών των πολιτικών συμπεριφερών, εκτός του Πρόεδρου Τραμπ και της πληθωρικότητάς του, ήταν ο πόλεμος μάλλον η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και μετά ο πόλεμος της Ισραήλ στην Γάζα.
1: Και ο πόλεμος, σωστά. Στο Δημοκρατικό Κόμμα, ναι. Η απάντηση είναι ναι. Το Ρεπουμπλικανικό όχι τόσο πολύ, διότι όπως είπαμε ξεκίνησαν αυτοί εδώ και 12-15 χρόνια. Αλλά στο Δημοκρατικό ήταν καταλήτης, όπως χρησιμοποιώνει η λέξη που χρησιμοποίησες, διότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αναπτύχθηκε μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, παρά το γεγονός ότι ο επικεφαλής, όχι ο επικεφαλής του κόμματος, ο επικεφαλής της Γερουσίας, ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία είναι εβραϊκής καταγωγής, έχει χαθεί ο έλεγχος στο Δημοκρατικό Κόμμα. Σε μια ψηφοφορία που έγινε, υποτίθεται για να σταματήσει η βοήθεια προς το Ισραήλ, αρκετοί από το Δημοκρατικό Κόμμα ψήφισαν ναι. Εν τω μεταξύ, εδώ θέλω να πω όμως ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι σε μια θέση, σε μια κατάσταση που, όσο και να ακούγεται αυτό παλαβό, δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Αμερικής στο βαθμό της βοήθειας που λαμβάνει αυτή τη στιγμή. Έχουμε αλλάξει πολύ τα πράγματα.
0: Όχι, αλλά χρειάζεται το άλοθη του δυτικού κόσμου, που μόνο η Αμερική τουλάχιστον σε αυτή τη συγκυρία το προσφέρει. Γιατί η Ευρώπη κρατάει τις αποστάσεις.
1: Ωραία, πιστεύω ότι και οι Δημοκρατικοί ήταν στην εξουσία, θα φώναζαν, θα ασκούσαν κριτική. Δεν θα φώναζαν, θα ασκούσαν κριτική, αλλά πάλι θα βοηθούσαν το Ισραήλ. Διότι αν η Αμερική αποφασίσει να μείνει στη Μέση Ανατολή, δεν μπορεί να μείνει χωρίς το Ισραήλ. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, όπως χαρακτηρίζεται το Ισραήλ, στην στρατηγική πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ βεβαίως αναφέρει εδώ και εκεί ότι θα αποχωρήσει από την περιοχή. Μα πώς θα αποχωρήσει, αφού τα συμφέροντα είναι τεράστια. Εννοώ τα οικονομικά συμφέροντα με τις χώρες του Κόλπου και ο ίδιος. Τα παιδιά του τώρα, εντάξει, έχουν φοβερές οικονομικές σχέσεις.
0: Έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ, Μιχάλη? Δηλαδή,
1: όχι.
0: Η οικογένεια του εκάστοτε Προέδρου να έχει οικονομικά συμφέροντα σε διάφορες περιοχές, με βάση αυτά να συγκροτείται η εξωτερική πολιτική της χώρας, φίλοι του Προέδρου, influencers να λαμβάνουν θέσεις εξουσίας ανά τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι το είχαμε ξαναδεί ποτέ αυτό.
1: Ας πω, βιάστηκα και είπα το όχι, διότι τη στιγμή που σου έλεγα το όχι, θυμήθηκα το γιο του Προέδρου Biden,
0: αλήθεια,
1: τον Hunter, ο οποίος είχε προσωπικά οικονομικά συμφέροντα ακόμα και με την Κίνα, όπως αποκαλύπτεται. Αλλά
0: υπήρχε μια διαφορά όμως, Μιχάλη, δεν είχε θεσμικό ρόλο και δεν του έδινε ο πατέρας πρόεδρος την εξουσία να τα χρησιμοποιήσει στο εξωτερικό. Γινόταν πίσω από τις κουρτίνες αυτό.
1: Εντάξει, εξαρτάται, διότι βλέπω τώρα ότι οι συνάδελφοι ερευνητές το ψάχνουν πολύ το θέμα αυτό, και άκουσα ότι κέρδισαν και κάποια έγγραφα της Αμερικανικής της κυβέρνησης του κράτους σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του Χάντερ με τους περίεργους της Ασίας, είπαμε της Ασίας. Δηλαδή, εάν όντως είχε σχέσεις με την Κίνα επί αντιπροεδρίας του πατέρα του και στη συνέχεια αντιπροεδρίας, είναι ένα θέμα. Δέχομαι ότι δεν είχε θεσμικό ρόλο, αλλά είχε ένα άλλο ρόλο που τον βλέπουμε, αγαπητέ Γιώργο, τις τελευταίες μέρες που μιλάει πολύ, δίνει συνεντεύξεις. Δηλαδή, εφόρτωσε στο Δημοκρατικό Κόμμα τον πατέρα του, ο οποίος όντως ήταν άρρωστος. Έτσι. Όντως ξεχνούσε πολύ. Μαθαίνουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, επίσημα θα έλεγα, τα τελευταία δύο χρόνια της Προεδρίας δεν θυμόταν πολλά πράγματα. Ήμουν στο Λευκό Οίκο, είδα κάποιες κινήσεις του που δεν παρέπεμπαν σε ένα υγιή άνθρωπο. Λέω για τον πρόεδρο Biden τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε κυβερνούσε η σύζυγος, ο Χάντερ, όπως παραδέχτηκε, και ο υπουργός των Εξωτερικών και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας.
0: Άρα θα μπορούσε ένας υγιής πρόεδρος να έχει αποτρέψει κάποιες αντίστοιχες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να γνωρίζει η αμερικανική κοινή γνώμη ότι ο πρόεδρος έχει θέματα και να...
1: Και θα έπρεπε να αποχωρήσει.
0: Να αποχωρήσει, βεβαίως. Και όταν αποχώρησε πολύ αργά, παίρνοντας στην πλάτη του και το Δημοκρατικό Κόμμα, και προφανώς εκεί οφείλεται και η προδεδιαγραμμένη ήττα του Δημοκρατικού Κόμματος από τον Τραμπ.
1: Αλλά αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι ο Χάντερ ήταν αποφασιστική, ας πούμε, η ψήφος του, η γνώμη του για να επιβάλλουν τον πατέρα του ως υποψήφιο, ως προεδρικό υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος, διότι ήταν η οικογένεια και δύο-τρεις στενοί του συνεργάτες που ήθελαν να μείνει στην εξουσία ο πρόεδρος αυτές, ο πρόεδρος Biden, για τους δικούς του λόγους. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούσε να μείνει μέχρι το τέλος, θα είχε καταρρεύσει εντελώς. Άλλωστε εμφανίστηκε ο καρκίνος. Αλλά το ερώτημα είναι πότε εμφανίστηκε ο καρκίνος. Αντιλαμβανόμαστε ότι εμφανίστηκε στη διάρκεια της Προεδρίας. Δεν το είπαν μετά. Έτσι, όταν αποχώρησε από την Προεδρία. Αυτά τα πράγματα, αν πάμε πίσω στην ιστορία των Προέδρων της Αμερικής, θα βρούμε και άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, ο Ρόναλντ Ρίγκαν δεν κυβερνούσε τα τελευταία τρία χρόνια, ξέρω. Κυβερνούσε η σύζυγός του με τους φίλους της, τους γνωστούς της κλπ.
0: Εγώ θα σε ξαναγυρίσω όμως αυτό που είπες
1: πριν. Πίσω,
0: θα σε ξαναγυρίσω στην πόλωση μεταξύ των δύο άκρων των κομμάτων, δηλαδή του κινήματος ΜΑΓΚΑ εντός του Ρεπουμπλικανικού και του κομματιού της άκρας αριστεράς, όπως λέγεται, της Αντίφα ή της, του δικαιωματικού, της woke culture.
1: Όλο αυτό που περιγράψες είναι
0: εντός του ακραίου αριστερού κόμματος. Αυτό έχει αντανάκλαση και στην κοινωνία ή οι πολλώσεις είναι μόνο πολιτικές? Δηλαδή βλέπουμε μια ταύτιση κοινωνικών ομάδων με αυτές τις ακραίες τάσεις και όχι τις πιο, αν θες, κεντρώες τάσεις των κομμάτων, ή είναι μόνο στα κόμματα αυτή η
1: επίθεση? Ο φόβος όλων είναι να μην αρχίσει να ταυτίζεται το φτωχό κομμάτι της Αμερικής. Είναι μεν υπερδύναμη, έτσι, είναι και η οικονομική δύναμη παγκοσμίως, αλλά έχει πολλούς στόχους η Αμερική. Και δεν μιλάμε για τον Νότο και κάποιες πολιτείες, μιλάμε μέσα στην πρωτεύουσα της Αμερικής. Έτσι, το 75% είναι μαύροι, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι ανεργοί. Αν πάμε στη Νέα Υόρκη, τι γίνεται, ή στην Ατλάντα, ή στο Σικάγο κλπ.
0: Πλέον έχουν αλλάξει και οι χαρακτήρες των
1: υπόλοιπων. Λοιπόν,
0: Μιχάλη, να κάνουμε ένα διάλειμμα για τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ναι. Θα πάμε και στα ελληνοτουρκικά, αλλά και στο βιβλίο σου που αφορά την Κύπρο, για το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σου.
1: Ναι, ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
12: Γεια σας.
13: Καταπληκτικό.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι στον πρώην υπουργό Στέφανο Μάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 86 ετών. Η κηδεία τελείται στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρου στο Κεφαλάρι. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Κλινικά νεκρός είναι ο 39χρονος αναβάτης της μοτοσυκλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράνομη αναστροφή οδηγού ταξί την περασμένη Δευτέρα στη Βούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Επιστρέψαμε και πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Μιχάλη Ιγνατίου, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου, περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr. Μιχάλη Ιγνατίου, Συγγνώμη για την, για την αναμονή, γιατί είχαμε την υποχρέωση των τίτλων των ειδήσεων. Λέγαμε πριν για τις κοινωνικές πολώσεις στην Αμερική. Και εκεί εγώ θα έβαζα ότι σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που κάθε πολιτιστική οντότητα και ομάδα, όπως για παράδειγμα ο Ελληνισμός, έχει την επιρροή της στην πολιτική σκηνή, φαίνεται ότι αυτό αδυνατίζει και αναδεικνύεται ένα πιο εθνικιστικό πλαίσιο των Αμερικανών, κυρίως λόγω της στρατηγικής του Πρόεδρου Τραμπ.
1: Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι ο Πρόεδρος έχει φίλους Ελληνοαμερικανούς που θα μπορούσαν να τον επηρεάσουν σε έναν βαθμό. Νομίζω όμως το ενδιαφέρον αυτό των Ελληνοαμερικανών με τον Πρόεδρο Τραμπ είναι περισσότερο προσωπικό, είναι περισσότερο επιχειρηματικό. Το ενδιαφέρον είναι...
0: Ο πιο επιδραστικός επιχειρηματίας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Κατσιματίδης, για παράδειγμα, έναντι του Πρόεδρου Τραμπ.
1: Επειδή είπα αυτά που είπα, δεν θα ήθελα να πω ονόματα.
0: Ωραία, ωραία, σωστά, καταλαβαίνει. Σωστά, ναι.
1: Υπάρχουν 4-5 που...
0: Είναι κοντά.
1: Θα έλεγα ότι είναι πολύ κοντά. Υπάρχουν και κάποιοι πρώην αξιωματούχοι που ήταν στην πρώτη του κυβέρνηση, που επίσης παραμένουν κοντά, παρά το γεγονός ότι πλακώθηκαν μαζί του και έφυγαν. Από όλους αυτούς, σε αντίθεση με τους επιχειρηματίες που ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα, δεν κάνουν, εγώ επειδή είμαι στην Ουάσιγκτον, το βλέπω ότι δεν κάνουν. Δηλαδή όταν έγινε η τελευταία ιστορία του Πρόεδρου Τραμπ που είπε στην Τουρκία ότι θα δώσει τα F-35 και στη συνέχεια αναγκάστηκε να πει θα δω αν θα τα δώσω, διότι οι υπουργοί του που ήταν μαζί του στην Άγκυρα του είπαν ότι «Πρόεδρε, σου είπαμε ότι υπάρχει νομικό, σοβαρό νομικό πρόβλημα». Θέλω να πω ότι την ημέρα που έκανε αυτή η δήλωση θα έπρεπε οι φίλοι του, οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες, να του κάνουν ένα τηλέφωνο.
0: Ή πριν κάνει αυτή τη δήλωση θα έπρεπε να τον έχουν ενημερώσει πριν
1: από την Ελλάδα. Δεν περιμέναμε να κάνει μια τόσο ισχυρή δήλωση την πρώτη μέρα, η οποία Γιώργο αδυνάτησε την επόμενη μέρα.
0: Αυτός
1: είναι ο πρόεδρος.
0: Και κάηκε.
1: Δεν κάνω εγώ τον έξω, με γνωρίζει πολλά χρόνια.
0: Εγώ ήθελα να σε οδηγήσω στην. Συγγνώμη, Μιχάλη, που σε διακόπτω. Ναι, συγγνώμη.
1: Ήθελα να πω ότι ενώ την πρώτη μέρα έγινε αυτός ο πανικός και όλων των ανθρώπων που ενδιαφέρονται και αγαπούν την Ελλάδα, έμεινα ψύχρεμος διότι ήθελα να περιμένω και την επόμενη μέρα. Συνήθως την επόμενη μέρα τα αλλάζει.
0: Εγώ ήθελα να σε οδηγήσω στο, επόμενο ερώτημα και οδηγώ εσένα στο επόμενο ερώτημα, γιατί ξέρω τις προσπάθειες που έχεις κάνει για τα ελληνικά και τα ελληνοκυπριακά συμφέροντα στην Ουάσιγκτον. Αν η επιρροή του λεγόμενου ελληνοαμερικανικού λόμπι και η επιδραστικότητά του είναι η ίδια και αν θες και η ομοιογένειά του σε σχέση με αυτό που ήταν πριν 10, 15, 20 χρόνια.
1: Πλέον το ελληνικό λόμπι είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι οι οργανώσεις. Εκτός του ΧΑΛΚ. Το ΧΑΛΚ είναι μια καινούργια οργάνωση, το μπορεί να είναι 8-10 ετών. Δημιουργήθηκε πριν 8-10 χρόνια. Είναι επικεφαλής ο Έντιο Ζεβενίνης, ο οποίο είναι εξαιρετικός, είναι αλήθεια.
0: Από
1: το Σικάγο. Είναι εξαιρετικός σε όλα, αλλά κυρίως να γεννά ιδέες. Δηλαδή, δεν είναι ένα ανήσυχο μυαλό και ό,τι γίνεται προσπαθεί και ευτυχώς μέχρι τώρα βρίσκει. Βρίσκει τρόπους να αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Και ο καλύτερος τρόπος για μένα για να αντιμετωπιστεί ο πρόεδρος Τραμπ είναι νομοθετικά. Είναι από τη Βουλή και τη Γερουσία. Γιατί δεν μπορεί να δώσει τα F-35, διότι μερικοί καλοί ομογενείς μας τότε μαζί με τον τότε πρόεδρο της Επιτροπής.
0: Να λέμε τον Μενέντες, ο οποίος μπορεί,

0: της οργάνωσης του ΧΑΛ και του Έντιου Ζεμενίδη υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ταυτίστηκαν και με τον πρόεδρο σε άλλο επίπεδο με τον πρόεδρο Τραμπ, οι οποίοι κάνουν την προσπάθειά τους. Επίσης, υπάρχει ένας πολύ δραστήριος ιερέας που ελεύθερα από το όνομά του, πολύ δραστήριος ιερέας που γνωρίζει προσωπικά τον πρόεδρο Τραμπ και θα σου έλεγα ότι κινήθηκε αμέσως. Αυτός. Η κορυφή της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας, τα ζώα μου αργά. Δεν ασχολήθηκε καθόλου. Μάλιστα μετά.
1: Παρά το γεγονός ότι η κορυφή είχε χαρακτηρίσει ως νέο Μεγαλέξανδρο τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Δεν το είχε Μέγα Κωνσταντίνο.
1: Μέγα Κωνσταντίνο, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη, ναι, τα μπερδεύω.
0: Όχι μόνο Μέγα Κωνσταντίνο.
1: Άρα και Άγιο Μέγα Κωνσταντίνο, γιατί ο Μέγα Κωνσταντίνο είναι και Άγιος.
0: Μέγα Κωνσταντίνο που θα έρθει στο να φέρει τη δικαιοσύνη στον κόσμο κλπ. Και, και που θα περισσότερο ήθελε να πει ότι θα προστατεύσει την Ορθοδοξία.
1: Βεβαίως.
0: Μα πώς θα την προστατεύσει την Ορθοδοξία? Δεν κινήθηκε κανένα όταν έγινε η Αγία Σοφιά τζαμί επί πρώτη προεδρία του πρόεδρου Τραμπ. Κινήθηκε μόνο ο Πομπέο εκείνη την εποχή.
1: Που τα θρησκευτικά είναι... ζητήματα στο κίνημα Μάγκα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα προφανώς.
0: 100%.
1: Αλλά πάμε για να μην χάνουμε την ευκαιρία μαζί σου να συζητήσουμε
0: όχι,
1: και για τα...
0: θέλω να πω, αν ήταν ας πούμε η προηγούμενη αρχιεπίσκοπη, θα γίνει ο αρχιεπίσκοπος. Δεν έγινε. Και υπάρχει και αδυναμία, διότι το πιο σημαντικό είναι όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, να μπορεί μια κοινότητα να ζητά ραντεβού με τον πρόεδρο, τον εκάστοτε πρόεδρο και να τον βλέπει.
1: Και να έχει πρόσβαση. Ναι.
0: Για να τον βλέπει. Εδώ με την υπόθεση εκείνη της δήλωσης του πρόεδρου που τις πρώτες 24 ώρες συγκλώνησε τον κόσμο, όχι μόνο εμάς. Από το Ισραήλ μέχρι την Αμερική, από τη Ρωσία μέχρι την Αφρική. Ήταν αλλάξει το παιχνίδι εντελώς. Αλλάξει το παιχνίδι εντελώς αν η Τουρκία παντρεύει 35. Γι' αυτό και το Ισραήλ λέει ότι μπήκε στο παιχνίδι μαζί μας, στο τελευταίο μαζί μας, να μην το μαζί μας, την ελληνική κοινότητα και παλεύει για να μην πάνε τα F-35 στην Τουρκία.
1: Υπάρχει συνεργασία της Ισραηλινής κοινότητας με την ελληνική σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, εξαιρετική.
0: Εξαιρετική. Στο 500%.
1: Μάλιστα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά, μια που το έβαλες στο τραπέζι. Θεωρείς ότι οι εκλογές ενδεχομένως να αλλάξουν και τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς προς όφελος ή προς εις βάρος μάλλον της Ελλάδας?
0: Εις βάρος όχι.
1: Εις βάρος όχι.
0: Από τη γνώμη μου, και έτσι να μείνουν τα πράγματα, να ελέγχει τη Βουλή και τη Γερουσία ο πρόεδρος, εγώ δεν βλέπω πρόβλημα. Φτάνει η ομογένειά μας να συνεχίσει να υποστηρίζει τους ανθρώπους, τους νομοθέτες που βοήθησαν την Ελλάδα και την Κύπρο. Εντάξει, και όλο αυτό όπως καταλαβαίνεις δεν έχει σχέση με το ελληνικό κράτος, με το κυπριακό κράτος. Η ομογένειά μας είναι ανεξάρτητη. Δεν παίρνουν χρήματα. Πρέπει να το τονίσουμε 100 φορές. Γιατί διαβάζω στα κοινωνικά δίχτυα κάτι πλακίες και εξαφανίσαμε. Οι ομογενείς μας είναι νόμιμοι πάντα. Δεν παίρνουν χρήματα από το εξωτερικό για να τα δώσουν σε πολιτικούς στην Αμερική. Όχι.
1: Με φιλοπατρία προσπαθούν να περάσουν τα εθνικά μας
0: συμφέροντα. Υπάρχουν ευτυχώς αρκετοί άνθρωποι, πρέπει να σου πω. Όταν γίνεται μια έκκληση, παραδείγματος χάρη, να υποστηριχθεί ο βουλευτής Τάδε, ο γερουσιαστής Τάδε, θα σπεύσουν. Και είναι αυτό που βοηθά την Ελλάδα και την Κύπρο. Να το καταλάβουν και οι πολίτες, να το καταλάβουν και οι κυβερνήσεις. Ότι η μεγάλη τους δύναμη είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι το να κάνεις αυτό που κάνει η Τουρκία, η οποία παίρνει 10 εταιρείες στην Αμερική, πληρώνει τα κέρατά της, συγγνώμη για την έκφραση, πληρώνει πάρα πολλά εκατομμύρια και προσπαθεί και στην πραγματικότητα δεν καταφέρνει. Και η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν εταιρεία λόμπι, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλο το ελληνικό λόμπι, άλλο η εταιρεία λόμπι, έτσι. Αυτοί παίρνουν χρήματα για να βοηθήσουν μια χώρα. Μπροστά στη δύναμη των ανθρώπων της ομογένειας, δεν μιλώ για οργανώσεις, διότι είναι μεμονωμένοι άνθρωποι. Η εταιρεία που έχει η Ελλάδα και η Κύπρος δεν κάνει πολλά πράγματα.
1: Κάνει συγκεκριμένα πράγματα πιο πολύ τεχνικού χαρακτήρα.
0: Άλλα. Ενώ η Τουρκία έχει ειδικά έχει εταιρεία η οποία εστιάζεται ειδικά μόνο στη Βουλή. Μάλιστα. Έχει άλλη εταιρεία μόνο στη Γερουσία. Έχει άλλη.

0: εταιρεία που προσπαθεί με τη γεροκτονία. Έχει ένα σωρό εταιρείες. Έχει άλλη εταιρεία που προσπαθεί για τα F-35. Για τις πυρώσεις, διότι η Τουρκία είναι κάτω από κυρώσεις. Μερικοί άνθρωποι στην Ελλάδα το ξεχνούν. Και αυτό ήταν επιτυχία της Ομογένειας. Και οι κυρώσεις αποφασίστηκαν τότε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Και ο Τραμπ είναι σχεδόν 2 χρόνια πρόεδρος, 1,5 χρόνο πρόεδρος, δεν τόλμησε να ακυρώσει τον νόμο για τις κυρώσεις. Έτσι, είναι ο νόμος Κάτσα. Ο άλλος ο νόμος, για να τους εξηγήσουμε για πολλωστή φορά, τον νόμο Κάτσα, ο πρόεδρος μπορεί, αν θέλει, να τον ξεπεράσει. Γιατί δεν το κάνει. Τον άλλο νόμο, τον νόμο ότι οι ομογενείς μας με τη βοήθεια του Μενέντες, του Κρις Βαχόλεν, του γερουσιαστή και μερικών άλλων γερουσιαστών, έβαλαν αυτή την τροπολογία μέσα στον νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Κοιτάξτε πόσο έξυπνοι ήταν, Γιώργο.
1: Δεν μπορούσε να απορριφθεί ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου.
0: Ποιος πρόεδρος των πολιτιών θα βάλει βέτο στον νόμο για τον Πεντάγωνο, έτσι, για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Είναι εκεί. Για να φύγει αυτή η τροπολογία, ο πρόεδρος πρέπει να έχει την πλειοψηφία στη Βουλή και στη Γερουσία. Πού να τη βρει.
1: Βέβαια. Θα αλλάξει ο συσχετισμός στις εκλογές, Μιχάλη.
0: Να το πούμε για αυτό. Αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι είναι μαζί μας. Μην λέμε όλοι συνέχεια δημοκρατική δημοκρατία. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει σημαντικός αριθμός ρεπουμπλικάνων νομοθετών που είναι μαζί μας.
1: Και επίσης και ο Ρούμπιο. Η ιστορία του Ρούμπιο είναι χαρακτηριστική και οι θέσεις του για την
0: Ελλάδα. Έχουμε, ξέρεις, που πολλοί ίσως να μην το ξέρουν, 4 ομογενείς βουλευτές στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. 4. Οι οποίοι θα ψηφίσουν και οι 4 εναντίον του Προέδρου. Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω από τώρα. Οπότε δεν έχει πλειοψηφία, τελείωσε. Εντάξει, δεν μπορεί να δώσει τα 75 εάν δεν ξεπεραστεί η τροπολογία στον νόμο του Πενταγώνου. Τώρα, εγώ θα σας ρωτήσω, τι λέει η τροπολογία αυτή? Όσο κατέχει τους S-400, δεν μπορεί να πάρει S-35. Γιατί αυτός ο κύριος στην Άγκυρα δεν στέλνει στη Ρωσία πίσω τους S-400? Γιατί και να πάρει τα F-35? Είναι μόνο επειδή έξερε ο κέφαλος? Όχι, διότι η Τουρκία θέλει να είναι αυτό που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Εγώ μιλώ με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ό,τι ήταν πάντα ο επιτίδιος ουδέτερος, ναι. Και δείχνει καλά με όλους.
0: Αλλά τα νέα που έχουμε για τους S-400 δεν είναι καλά. Δηλαμβανόμαστε τις τελευταίες 24-48 ώρες ότι δεν βρίσκει να τα πουλήσει, να τους πουλήσει. Δεν βρίσκει. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να τους στείλει πίσω στη Ρωσία. Το πιο εύκολο πράγμα είναι αυτό. Και ας του πει Ρωσία, εγώ δεν τους παίρνω πίσω. Να τους πάρει, τι να κάνει, να μείνουν. Θα μείνει το αεροπλάνο που θα του μεταφέρει στον αέρα.
1: Εντάξει, υπάρχει και μεγάλη δυσκολία βέβαια στις τουρκο-ρωσικές σχέσεις και ειδικά και στα εμπορικά και στα σιτηρά και σε πολλά άλλα που αφορούν και την ναυτιλία.
0: Αν μου επιτρέπεις να σου πω, πρέπει να έχουν σχέση οι S-400 με την επίθεση του Ισραήλ την προχθεσινή και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και δεύτερη επίθεση.
1: Μάλιστα.
0: Ακούω ότι υπάρχει, ότι ήδη έγινε και δεύτερη επίθεση στη βάση αυτή.
1: Έγινε, και... ναι. Το είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής ότι έγινε και άλλη επίθεση στην τουρκική. Εντάξει, αυτή βάση.
0: Και υπάρχει και η δήλωση του Υπουργού Άμυνας σήμερα, η οποία δηλαδή δεν μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρη. Όταν στην ουσία του λέει, έλα εδώ, θα σε χτυπήσουμε, δεν θα χτυπήσουμε. Διότι θέλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας. Εάν είναι αληθινή πληροφορία, θα δούμε τις επόμενες 24 ώρες. Ότι ο λόγος που χτύπησε το Ισραήλ εκεί είναι διότι η Τουρκία θα έστελνε τους S-400 στη Συρία, είναι πολύ μεγάλη είδηση, ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Είναι τεράστια είδηση.
1: Βέβαια, γιατί αλλάζει και τους συσχετισμούς όλη την περιοχή, βάζει το Ισραήλ.
0: Πάντα. Βέβαια, τώρα στη βάση εκεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν έχει κάνει χωράφια το Ισραήλ, όπως έχεις καταλάβει. Αλλά να μην αποκλείσουμε, αν και στην αρχή όταν το λέγαμε μας κοροϊδεύαν, να μην αποκλείσουμε καθόλου πια μια σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ στη Συρία. Στη Συρία. Και άκουσα σήμερα πολύ σημαντικό αναλυτή, ο οποίος ήταν σχεδόν βέβαιος ότι θα γίνει το λάθος. Είναι από λάθος που θα γίνει.
1: Μια σύγκληση που μπορεί να πυροδοτήσει και εμπλοκή και της χώρας μας έμεση σε πρώτο επίπεδο, αλλά κανείς ποτέ δεν ξέρει όταν υπάρχει μια ένταση στην περιοχή.
0: Ακόμα δεν έχουμε την ίδια στρατιωτική συμπαρχία με το Ισραήλ όπως υποτίθεται ότι έχει η Τουρκία εμπλοκή και τη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Αλλά με την ευκαιρία να σου πω το εξής. Υπέγραψαν τη συμφωνία και την επόμενη μέρα οι Χούθοι χτύπησαν τη Σαουδική Αραβία. Ποιοι όμως έσπευσαν, έτσι, οι άνθρωποι μας που έχουν τους πατριωτικοί, οι ελληνικοί πατριώτες έσπευσαν. Δεν έσπευσε η Τουρκία να βοηθήσει η Σαουδική Αραβία, πάντα γεγονός ότι είχε υπογραφεί η στρατιωτική συμφωνία. Εμείς με το Ισραήλ ακόμα δεν φτάσαμε εκεί. Αν πω τη γνώμη μου, θα με βρίζουν οι απέναντι, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά είναι μοιραίο να υπάρξει ακόμα, να γίνει πιο σοβαρή η σχέση του Ισραήλ με τη Λευκοσία και με την Αθήνα. Είναι μοιραίο. Διότι εδώ έχουμε συμμαχίες. Γίνονται συμμαχίες. Είναι και το θέμα της Αιγύπτου. Πού θα πάει η Αιγύπτος, θα μείνει όπως είναι ή θα πάει προς την Τουρκία. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει όπως είναι. Γιατί? Διότι η συμμαχία της με την Ελλάδα και οι σχέσεις είναι καλές, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα είχαν χαλάσει λίγο. Δεν το ακούσαμε δημόσια, αλλά το ξέραμε. Η σχέση με την Κύπρο είναι ακόμα πιο ισχυρή. Γιατί, Γιώργο? Διότι η Κύπρος του χρόνου θα πουλήσει όλο το αέριο της στην Αίγυπτο.
1: Μάλιστα.
0: Η Αίγυπτος, αν και έχει δικό της αέριο, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, αγοράζει ακόμα. Αγοράζει από το Ισραήλ. Έτσι. Mm-hmm. Η Κύπρος έχει συμφωνήσει, έχει υπογραφεί συμφωνία να δώσει όλο το αέριο της, εναντί θα πληρώσει βέβαια η χώρα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν μπορεί να διακινδυνεύσει όλα αυτά, εκτός αν έχουν τρελαθεί. Διότι τι έλεγε ο Ερντογάν για το Ναλ Σίτι? Μα έχουμε μνήμη, δεν ξεχνάμε. Ούτε ξεχνάμε ότι αποπειράθηκε αρκετές φορές να τον ανατρέψει ο Ερντογάν με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Ποιος είναι τώρα ο αρχηγός της μουσουλμανικής αδερφότητας που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Αλ-Σίσι, του πρόεδρου της Αιγύπτου? Είναι ο Ερντογάν. Τα γραφεία είναι εκεί, όπως ξέρεις. Τα γραφεία της Καμάς είναι εκεί. Σε λίγο θα είναι και τα γραφεία της Χεζμπολάχ.
1: Εγώ θα σου προσθέσω και άλλον έναν λόγο, ότι η Ελλάδα είναι το φίλτρο της Αιγύπτου προς την Ευρώπη, παραδοσιακά προς τις χρηματοδοτήσεις της Ευρώπης προς την Αίγυπτο. Άρα δεν θα έχει κανέναν λόγο να πυροδοτήσει μια ένταση στις σχέσεις με την Ελλάδα ή Αίγυπτος, προκειμένου να μην χάσει και την έβνοια της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης.
1: 100%.
0: Νομίζω δεν πρέπει να ανησυχούμε για αυτό το θέμα. Για να ξαναπάμε από εκεί που αρχίσαμε τη συζήτηση. Για τον πιθανό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και
1: Τουρκίας.
0: Ο Ερντογάν είπαν οι Τούρκοι ότι εμείς βλέπαμε τα αεροπλάνα που ερχόντουσαν να χτυπήσουν τη βάση. Γιατί δεν έκανες κάτι? Που χτύπησαν οι Ισραηλινοί? Έτσι, σχεδόν χτύπησαν στις περιοχές που κατέχει παράνομα η Τουρκία. Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη και στη Συρία. Είναι κατοχική δύναμη και στο Ιράκ.
1: Με την ανοχή όμως του τέος τζιχαντιστή προέδρου της Συρίας.
0: Ό,τι και να είναι. Εγώ ξέρεις, βλέπω πολύ σημαντικούς αναλυτές πλέον να αμφισβητούν τη συμμαχία του τζιχαντιστή προέδρου της Συρίας.
1: Ναι, όσο ενδυναμώνεται όντως και πατάει στα πόδια του, τόσο περισσότερο αν εξαρτοποιείται.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να είναι ένας τεράστια διπρόσωπος άνθρωπος. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτός άνθρωπος που δολοφονούσε Αμερικανούς, που είχε προκηρυχθεί από τους Αμερικανούς, να έχει γίνει το τσιράκι του? Φαίνεται ότι ο τύπος ούτε αρχές έχει, ούτε τίποτα.
1: Πάμε όμως, Μιχάλη, και στα δικά μας. Αν με αφορμή και το βιβλίο στο οποίο θα σε ρωτήσω αμέσως μετά, το οποίο είδα ότι πρωτοπαρουσιάστηκε στην Κεφαλονιά.
0: Το Λιξούρι. Μην κάνεις όμως το Μελέτη και εσύ τώρα.
1: Ο Μελέτης είναι κοινός φίλος.
0: Που απαιτεί να έχουμε διαβατήριο για να έρθουμε στο Λιξούρι, καταλαβαίνεις.
1: Παρουσιάστηκε λοιπόν το βιβλίο σου, το εξαιρετικό βιβλίο Ένοχος, που έχεις γράψει μαζί με τον συνάδελφό σου, τον Κώστα Βενιζέλο, και πολύ σημαντικό άνθρωπο και του πνεύματος αλλά και της δημοσιογραφίας. Ναι. Πριν περάσουμε στο βιβλίο, θέλω να σε ρωτήσω αν είσαι αισιόδοξο ότι μπορεί να υπάρξει μια πρόοδος στα θέματα της Κύπρου, δηλαδή στην επίλυση του Κυπριακού, γιατί μπαίνει πάλι στο τραπέζι η συζήτηση για την επίλυση, διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, συνομιλίες απευθείας και με τη συμμετοχή και των εγκυτριών δυνάμεων, με την τουρκοκυπριακή και την ελληνοκυπριακή πλευρά. Θέλω να σου πω, βλέπεις να υπάρχει ένα παράθυρο αισιοδοξίας για οριστική διευθέτηση?
0: Γιώργο, δεν βλέπω. Δεν βλέπω, διότι παράδειγμα ότι μερικοί άνθρωποι για στην Αθήνα, κυρίως η ελίτ, πάντα λέει ότι ευθύνονται οι Ελληνοκύπροι. Δεν θέλουν οι Τούρκοι, όχι οι Τουρκοκύπροι, δεν θέλει η Άγκυρα. Τους, αφού επιμένουν, είπαν στο Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ ότι εμείς θέλουμε δύο κράτη. Και το είπαν τον Ιούλιο, όταν έστειλε εκεί την Ολκίν, την απεσταλμένη του, τη είπε ο Φιτάν, ότι την είδε και τη είπε ότι εμείς θέλουμε δύο κράτη. Τα δύο κράτη είναι μια λύση που δεν συμφέρει ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Εντάξει, αυτό τελεία και παύλα.
1: Θα επιβεβαιώσει την εισβολή,
0: την διχοτόμηση κλπ. Για να έχουμε και διχοτόμηση. Δεν συμφέρει ούτε στην Ελλάδα και δεν συμφέρει καθόλου στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα μέσω της Κύπρου έχει πόδι στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Η Κύπρος έχει αναπτύξει φοβερές σχέσεις με όλους αυτούς τον Περσικό κόλπο, όσο και να σου κάνει εντύπωση, και η Ελλάδα. Οι Κύπροι όμως πάνε συνέχεια στις χώρες του κόλπου. Ο υπουργός εξωτερικών, ο οποίος είναι εξαιρετικός, ο Κωνσταντίνος Κόμπος, όπου το χάσεις, όπου το βρεις, είναι στα Εμμυράτα, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και πάει λέγοντας.
1: Άρα δεν πρέπει να, σε καμία περίπτωση να αδυνατήσει αυτή η επιδραστικότητα, η επιρροή.
0: Νομίζω, αν θα πάμε σε λύση, πρέπει να είναι μια καθαρή λύση, καθαρή ομοσπονδιακή λύση. Γιατί η Τουρκία δεν θέλει μια ομοσπονδιακή λύση? Γιατί δεν θέλει μια ομοσπονδία όπως στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, έτσι, που θα είναι απόλυτα προστατευόμενη η Τουρκοκύπρια, όχι από εμάς, τους Έλληνες, με την έννοια αυτή, αλλά θα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούω τελευταία ότι θα υπάρχουν, έχει προταθεί να υπάρχουν εγγύσεις από το ΝΑΤΟ. Γιατί η Τουρκία δεν δέχεται εγγύσεις από το ΝΑΤΟ? Γιατί επιμένει να παραμείνει στρατός στην Κύπρο? Γιατί επιμένει να έχει αποβατικά δικαιώματα? Έτσι. Γιατί επιμένει να είναι, αφού πρέπει να καταργηθούν οι εγγύσεις, γιατί επιμένει να εγγύηθεί για τη Νέα Κύπρο και να μπορεί να τα ξανακάνει? Άρα, εάν θέλουν πραγματικά οι ξένοι να λυθεί το Κυπριακό, πρέπει να το δουν εντελώς διαφορετικά από ό,τι το βλέπουν τώρα. Η λύση, η διευθέτηση των δύο κρατών είναι διχοτομική. Να το ξεχάσουμε. Δεν μπορεί να γίνει. Πρώτα απ' όλα δεν θα περάσει από τα δημοψηφίσματα από το δημοψήφισμα στην Κύπρο. Το δεύτερο, η λύση της ζωνικής δικαιοσύνης ομοσπονδίας, που δυστυχώς υποστηρίζει και η Αθήνα και η Λευκοσία. Ο Κυπριακός λαός το 2004 αποφάσισε 76% εναντίον.
1: Απέρριψε μόνο αυτό, απέρριψε και το σχέδιο ΑΝΑΝ, με την έννοια ότι ουσιαστικά θα δημιουργούσε μια νέα Βοσνία-Ερζεγοβίνη, δηλαδή ένα κράτος που δεν θα μπορούσε να κυβερνηθεί.
0: Εγώ ας το πω διαφορετικά.
1: Να αφήσουμε το σχέδιο ΑΝΑΝ, να πάμε στο βιβλίο σου, γιατί ο χρόνος μας πιέζει.
0: Να πω μια κουβέντα μόνο. Ναι. Εάν είχε λυθεί στη βάση του σχεδίου ΑΝΑΝ, τώρα το Ισραήλ, έτσι, θα ήταν αποκλεισμένο από παντού. Διότι η Τουρκία θα είχε λόγο.
1: Βεβαίως, στη συμμαχία
0: στη Νέα Κύπρο. Δεν θα άφηνε η Τουρκία να επιτρέπει η Νέα Κύπρος να πετούν τα αεροπλάνα του Ισραήλ από τον αέριο χώρο και να πηγαίνουν μέχρι τη Διαχανιά να κάνουν τις ασκήσεις τους. Δεν έχουν άλλο τρόπο οι πιλότοι του Ισραήλ να εξασκηθούν στις επιθέσεις κλπ. Μαλικός τρόπος. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί το Ισραήλ να το είχαν προκαλύψει.
1: Μιχάλη, επειδή είπαμε για τα πάντα, εκτός να πούμε, εκτός από το βιβλίο σου, να πούμε δύο λόγια, αλλά θα επανέλθουμε για το βιβλίο σου. Αφορά την, τα αρχεία του Κίσιγκερ. Το βιβλίο λέγεται Ένοχος, το έχεις γράψει μαζί με τον Κώστα Βενιζέλο. Είναι επικαιροποίηση των αρχείων του Κίσιγκερ. Ξέρω ότι πήρες και νέο υλικό από τα απόρριτα αρχεία, τα οποία αποχαρακτηρίστηκαν. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δώσ' μας τη δυνατότητα να το παρουσιάσουμε μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο την επόμενη εβδομάδα ή όποτε βρεθείς στην Αθήνα πριν φύγεις για την Αμερική, να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για τα αρχεία του Kissinger και την πολύ σημαντική δουλειά που έχεις κάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, Γιώργο. Ήταν καταπληκτική η κουβέντα μας.
1: Ήταν εξαιρετική, να είσαι γερός.
0: Ελπίζω να βοηθήσαμε τον κόσμο να καταλάβει μερικά πράγματα.
1: Βοηθήσαμε, κρίνω από τα μηνύματα, είναι πολλά τα μηνύματα των ακροατών.
0: Εμείς δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα, διότι στην Αμερική ο δημοσιογράφος που παραποιεί, ας πούμε, τις δηλώσεις του Προέδρου, έχει επιπτώσεις.
1: Έχει και νομικές επιπτώσεις. Και με αυτό να σε ευχαριστήσουμε και να σε
0: καλημερίσουμε. Καλημέρα και στους ακροατές, ναι.
1: Να πούμε κάπου εδώ ότι φτάνουμε στο τέλος. Να ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελόμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Καλημέρα.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ράδιο Πέλα. 103,3 FM Stereo.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
8: Πέλα FM

ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή η προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Bella FM.
4: Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. 5η 20 Αυγούστου, ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο, και ξεκινάμε αμέσως τώρα με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Τι σηματοδοτούν οι αλλεπάλληλες προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο μετά τα θαλάσσια πάρκα, τώρα προκαλεί για το χωροταξικό της Ελλάδας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Κατά την Τουρκία δεν δικαιούνται τα νησιά ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Επίσης είναι μια εξωφρενική αντίληψη της Τουρκίας που δεν μία σχέση έχει με το διεθνές δίκαιο.
2: Η Τουρκία με όλα αυτά τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, τι προσπαθεί να κάνει? Να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα και να επεκτείνει την ατζέντα της σε περιοχές με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία.
0: Όχι στον 13ο, 14ο μισθό στο δημόσιο από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ποιοι λόγοι όθησαν τους δικαστές να απορρίψουν το αίτημα δημοσίου υπαλλήλου, το οποίο θα άνοιγε και το δρόμο για την καταβολή επιδομάτων και δώρων στο δημόσιο?
3: Το ενωσιακό δίκαιο δεν παραβιάζεται, ούτε το εγχώριο δίκαιο, δηλαδή συνταγματικώς γίνανε αυτές οι περικοπές των δώρων και των αδειών. 13ο και 14ο μισθό, ναι, των δημοσίων υπαλλήλων.
4: Και μάλιστα μια επιχειρηματολογία που είναι πολιτική, η οποία λέει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα έχουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, όταν έχουμε συνεχείς παραιτήσεις από ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να διοριστούν σε χώρους, σε πόλεις μακριά από το που κατοικία τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έσοδα.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τις ομοσπονδίες των δημοσίων υπαλλήλων και καθημερινό φαινόμενο, τα κρούσματα βίας στους νέους. Λίστεψαν 16χρονο στο Μεσολόγγι, μαχαίρωσαν 18χρονο στον Άγιο Δημήτριο.
5: Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο να λύνονται οι διαφορές με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές, δεν υπάρχει σεβασμός στη ζωή.
6: Εγώ συναντώ περισσότερο τη δεύτερη κατηγορία, αυτούς τους γονείς οι οποίοι υποτιμούν, και νομίζω σας το έχω ξαναπεί, υποτιμούν τα γεγονότα αυτά. Ναι, είναι θέμα οικογένειας ξεκάθαρα και ο τρόπος που μεγαλώνουμε εμείς τα παιδιά μας και τι επιτρέπεται και τι όχι από εμάς.
0: Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε αμέσως με τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας, που δύσκολα πλέον κρύβει τις προθέσεις της με μια συστηματική, οργανωμένη αμφισβήτηση, όχι τώρα βεβαίως, του διεθνούς δικαίου και της κοινής λογικής, θα λέγαμε. Δεν έφτανε μόνο η υπόθεση με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων, τώρα έρχεται να διατυπώσει τις γνωστές και ανυπόστατες οπωσδήποτε αιτιάσεις της για το χωροταξικό της Ελλάδας, σχετικά που μπορούν ή δεν μπορούν, αυτό λένε οι Τούρκοι, να τοποθετήσουμε εμείς ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Θα ήταν αφελές να κάναμε λόγο απλώς για παραλογισμό? Εδώ είναι φανερό ότι βλέπουμε κάτι άλλο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, να διαμορφώνεται ένα μοτίβο, όπως έλεγε χαρακτηριστικά νωρίτερα στον Sky, αρμόδια πηγή. Είναι σαφές με έναν τίτλο ότι η Άγκυρα λίγο-λίγο επιλέγει να τεντώνει αυτό το σχοινί της ελεγχόμενης έντασης. Πολύ αν θα το προανέφερες. Προηγήθηκαν τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία θυμίζουμε μέρος τους ακουμπάει στην ελληνική εφαλοκορπίδα στο Αιγαίο, ενώ εκτείνεται και στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου, ακροτηριά με αυτόν τον τρόπο και τις συντεταγμένες που δίνουν το Καστελόριζο από τον ελληνικό κορμό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το φόντο λοιπόν και με την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης για το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε δύο χρόνους, εχθές το βράδυ και μετά τη δημοσιοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης, το Υπουργείο Εξωτερικών και σήμερα νωρίς το πρωί και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ταυτόσιμη γλώσσα επί της ουσίας αντιδρούν, επαναφέροντας την θεωρία των γκρίζων ζωνών, αμφισβητώντας δηλαδή με τη ρητορική τους την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, για να πούν ότι δεν παράγει οποιοδήποτε ένομο αποτέλεσμα και οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για την Τουρκία αυτό το πλαίσιο το οποίο νομοθετείται από πλευράς της Ελλάδος. Προκαλεί πάντως εντύπωση, ναι, το γεγονός ότι στην περίπτωση του Υπουργείου Άμυνας,
0: ναι, του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας,
7: Σπύρο, ναι, γίνεται επίκληση στη διακήρυξη των Αθηνών και στους όρους καλής γειτονίας. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο προφανώς αξιολογείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου και οι αναλύσεις από τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Άγγελο Συρίγο και οι δύο στον Sky.
8: Θα δούμε επί του πεδίου μέχρι που μπορεί να φτάσει, γιατί αναμένεται το Σεπτέμβριο να βγει και το πλοίο, το γαλλικό, για την έρευνα βυθού σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το GSI, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας. Εκεί νομίζω θα είναι το πρώτο μεγάλο τεστ για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
9: Μετά και την κήρυξη των τουρκικών πάρκων, θεωρώ ότι τα ήρεμα νερά θα είναι κυρίως θέμα ρητορικής παρά ουσίας. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά. Η θέση της Τουρκίας δεν έφυγε ποτέ πάνω από το τραπέζι, απλώς τώρα επανήλθε τις τελευταίες ημέρες λόγω των θαλασσίων πάρκων και λόγω του σχεδιασμού για τα αιωλικά πάρκα.
0: Ήταν ο κύριος Φίλης και ο κύριος Συρίγος. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Χατζη Βασιλείου, τον υφυπουργό εξωτερικών της Ελλάδας. Ήταν στο Open.
10: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένα αποτέλεσμα. Το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε από την πρώτη στιγμή με μια σαφή δήλωση όπου αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι εθνικές μας θέσεις. Τα τουρκικά λοιπόν πάρκ εκτείνονται πρώτα απ' όλα σε διεθνή ύδατα. Άρα εκ των πραγμάτων η δημιουργία τους είναι παράνομη. Λοιπόν, καμιά χώρα δεν μπορεί μονομερώς να δημιουργεί προστατευόμενες ζώνες σε θαλάσσια περιοχή εκτός χωρικών της υδάτων.
0: Η Τουρκία δεν είναι τυχαίο, επιλέγει να ξεδιπλώσει την ατζέντα, να βάλει στο τραπέζι όλα τα θέματα της προκλητικότητας σε μια περίοδο μεγάλης έντασης και αβεβαιότητας στη γειτονιά μας, κοντά στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή. Και είναι μαζί μας η Βάνα Κουτρουλού από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky. Καλώς ήρθες, Βάνα. Με έναν Τραμπ που λέει ότι εγώ θα σας στραγγαλίσω οικονομικά, λέει στους Ιρανούς. Και με δημοσιεύματα όμως να λένε ότι βγαίνει πετρέλαιο από το Ορμούς με κάποιο τρόπο, σχέδιο από τον Αμερικάνο.
11: Λοιπόν, αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός με τον οποίο απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απευθύνεται μόνο στο Ιράν, απειλεί και με κυρώσεις όσες χώρες επίσης
0: βοηθήσουν
11: το Ιράν. Με ανάρτησή του λοιπόν στο Truth Social είπε ότι έδωσε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να κάνει μια συμφωνία. Δυστυχώς δεν την αξιοποίησε και έτσι ανακοινώνει, όπως λέει ο ίδιος, τη συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυθεί. Την πλέον συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας. Την ονόμασε μάλιστα οικονομική D-Day, δηλαδή οικονομική ημέρα της απόβασης. Με κυρώσεις επίσης απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος και όσες χώρες έχουν με κάποιο τρόπο οικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Από τη μεριά του, η Τεχεράνη, το Ιράν, απάντησε διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών του Αραγκτσί, ο οποίος έκανε λόγο για μια απόπειρα από προσανατολισμού της κοινή γνώμης από τα εσωτερικά θέματα, τα οικονομικά ζητήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να θυμίσουμε την ώρα που το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεπερνά το όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων. Και την ίδια ώρα γίνεται γνωστό αυτό που είπες και εσύ από τον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ότι με κάποιο τρόπο βγαίνει πετρέλαιο από το στενό του Ορμούς. Ναι. Αξιωματούχοι λοιπόν αποκαλύπτουν στο Άξιος ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κρατούν ανοιχτό το στενό του Ορμούς, έχοντας δημιουργήσει ένα μυστικό θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν, δηλαδή νοτιότερα, και κάθε βράδυ από εκεί διέρχονται περίπου 15 με 20 δεξαμενόπλια μεταφέροντας 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, μια πολύ σημαντική ποσότητα πετρελαίου, αν αυτό ισχύει.
0: Ναι, αν αυτό ισχύει, ενδιαφέρουσα η πληροφορία που δημοσιεύεται. Τώρα Βάνα, να έρθουμε και σε ένα άλλο πεδίο, και μάλιστα ένα πεδίο που τα όσα εξελίσσονται εκεί νομίζω αφορούν και την Ελλάδα. Έμεσα ή άμεσα μας αφορούν και την ελληνική διπλωματία. Μιλάμε για τις σχέσεις πια Τουρκίας-Ισραήλ, που στην περιοχή της Συρίας, εκεί η κατάσταση πάει να ξεφύγει.
11: Πάει να ξεφύγει, ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι Ισραήλ και Τουρκία κλιμακώνουν με πεδίο αντιπαράθεση στη Συρία. Έχουμε μία ανάρτηση από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Κάτζ, ο οποίος λέει ότι ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα είχαμε και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, να παραδέχεται εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι και μακριά από τα τουρκικό σύνορα. Συριακά σύνορα, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανοιχτεί την τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία. Κάτι που απειλεί, σύμφωνα πάντα με τον Νετανιάχου, το Ισραήλ. Προημερών είδαμε αυτόν τον βομβαρδισμό κοντά στο Χαλέπι, στη στρατιωτική αυτή βάση. Σε απάντηση τώρα, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία στρατιωτική παρουσία αντιπροσωπεία στη Συριακή βάση πριν κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών. Ωστόσο, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, μιλώντας στο Άξιος, επιβεβαίωσε ότι έγινε η επίσκεψη των Τούρκων αξιωματούχων στη βάση πριν από τις επιδρομές, στο πλαίσιο όμως της στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν οι δύο χώρες σε θέματα εκπαίδευσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης.
0: Είναι δύσκολο τέτοιες κινήσεις να περάσουν κάτω από τα ραντάρ του Ισραήλ, που είναι ζωτική σημασία.
11: Και ειδικά εν όψη των εκλογών, έτσι.
0: Σωστά, των
11: εκλογών του Οκτωβρίου. Σωστά. Και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επιλέγει αυτή τη στιγμή να κλιμακώσει.
0: Να κλιμακώσει και με μια δήλωση επίσης πολύ σκληρή. Την έκανε χθες, προχθές, δεν θυμάμαι, που λέει: τους είπαμε στους Τούρκους να μην μπλέξουν
11: στην Ελλάδα. Τους δώσαμε προειδοποίηση, αλλά δεν το κατάλαβαν.
0: Δεν το κατάλαβαν και αυτό που κάναμε ήταν για να το καταλάβουν κάποια στιγμή.
11: Έτσι ακριβώς. Και επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο αυτό το χτύπημα στο Συριακό έδαφος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάνα. Η Βάνα Κουτρουλού ήταν με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, τα οποία έχουν οδηγήσει και σε αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Δηλαδή, από ό,τι είδα πριν από 2-3 λεπτά, το Brent είχε φτάσει κοντά στα 94 δολάρια, 93,92. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπόρων Αττικής, μίλησε στο Open.
12: Αν οι εξελίξεις είναι αρνητικές και δεν πάμε σε μια πρόσκαιρη συμφωνία, είναι σίγουρο ότι θα δούμε πάλι το πετρέλαιο να φτάνει τα 100 δολάρια. Και από τις αρχές του Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent κατά 27%. Η τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο έχει αυξηθεί περίπου στο 4-5%. Βλέπουμε λοιπόν μια συγκράτηση των τιμών των περιοχών των 2 ευρώ και μέχρι τέλους Αυγούστου, ανεξαρτήτως εξέλιξης, εκεί θα κυμανθούν οι τιμές στη χώρα μας.
0: Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός, μιας και εσείς μιλήσατε στην πρωινή σας εκπομπή με ανθρώπους αγοράς και με τον κύριο Παπαγερό και με άλλους. Να το πιάσουμε από και το μήνα, το νήμα. Υπάρχει ένας φόβος, νομίζω, αυτή τη στιγμή, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, για το πώς θα κυλήσουν οι επόμενες εβδομάδες. Κωνσταντίνε, ή φόβος, τέλος πάντων, σοβαρές επιφυλάξεις για την πορεία της τιμής των καυσίμων.
13: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από τη μία. Έχουμε αυτή την διατήρηση των υψηλών τιμών. Ελπίζαμε να πέφτανε, αλλά.
0: Δεν είναι, θα μου επιτρέψεις, δεν σε διορθώνω. Εσύ έχεις το ρεπορτάζ. Αλλά δεν είναι απλά διατήρηση. Το βλέπω εδώ και 3-4 μέρες. 89, 90, ναι, 91, θα σου πω 92.
13: Γιατί, θα σου πω γιατί είπα διατήρηση. Διότι βρισκόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό σε μία κίνηση από τα 90 μέχρι τα 100. Αυτό πήγαινε να σου πω. Ναι. Ότι δηλαδή η αγορά έχει. Πάψει πια, αν θέλεις, να ακούει το day to day, τον Τραμπ, ο οποίος έχει αυτή την παλινή της,
0: τι να πεις,
13: είναι αντιφατικές, είναι κάθε φορά ακούγεται μια άλλη ανάρτηση. Ήλπιζαν κάποια στιγμή ότι θα σταματήσει ο πόλεμος, γιατί είχε αρχίσει η συζήτηση μέσα στην Αμερική και στο Ιράν, δεν προχώρησε αυτό. Κάθε 3 και 2 βγαίνει μια νέα σύγκρουση, βγαίνει το Ιράν να πει. Αυτά λοιπόν, απ' τη μία προκαλούν ανησυχία, απ' την άλλη η αγορά, επειδή ξαφνικά τα έχει δει επαναλαμβανόμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα λέω εδώ και πολύ καιρό, μιλάω εδώ και περίπου ένα μήνα, οι αναλυτές λένε, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, θα κινούμαστε κάθε φορά με την, να ακολουθούμε την τρέλα του Τραμπ, είπε κάτι ανεβαίνουμε, είπε κάτι κατεβαίνουμε. Εκεί λοιπόν έχει βρεθεί να υπάρχει ένα εύρος. Και αυτό το εύρος είναι
0: εύρος
13: από τα 90 μέχρι τα 100. Όπου μόλις φτάνουν στα 100 και ξεπερνάνε τα 100, εκεί έρχεται ένας πανικός και πέφτει. Μόλις πέφτει κάτω από τα 90, μόλις ακούγεται κάτι αρνητικό, σου λέει πάμε παραπάνω. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στη φάση του παραπάνω. Διότι εδώ αυτά που ακούγαμε και ελπίζαμε το προηγούμενο διάστημα δεν έχουν αποδώσει. Και βλέπουμε και χτυπήματα και βλέπουμε και απειλές και βλέπουμε σήμερα την οικονομία, τον Τραμπ να βγάζει με κεφαλαία γράμματα ότι θα χτυπήσω την οικονομία τους αλίπητα. Και ποιος θα πιστεύει απολύτως ότι θα καταφέρει η Αμερική να χτυπήσει αλίπητα μια οικονομία, ενώ δεν έχει καταφέρει ούτε καν να τσιγκλωβήσει τα καύσιμα.
0: Είναι παράγοντες.
13: Προφανώς θα δεις μια αύξηση. Αλλά δεν νομίζω ότι ευελπιστώ μάλλον, για να μην μπορώ, γιατί δεν μπορώ εγώ να κάνω προβλέψεις, δεν είμαι κάποιος αναλυτής, αλλά ευελπιστώ ότι δεν θα δούμε πάλι να πάμε σε αυτά που κάποτε λέγανε θα πάμε στα 150, στα 200, δεν τα είδαμε αυτά.
0: Και παρότι διαμορφώνεται ένα τέτοιο περιβάλλον, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα δείχνει στοιχεία τα οποία είναι πολύ καλά σε σύγκριση τουλάχιστον με προηγούμενες περιόδους.
13: Είναι αλήθεια ότι τον Ιούνιο είχαμε μία σφαλιάρα στον πληθωρισμό και είχαμε φτάσει να είμαστε στο 3,9%. Και τον προηγούμενο, για τον Ιούλιο, είδαμε μία σημαντική πτώση.
0: Από 3,9-2,7 είναι 2,7. Μεγάλη πτώση.
13: Είναι όντως η μεγαλύτερη πτώση, η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση που κατεγράφηκε μέσα σε ένα μήνα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι τον προηγούμενο μήνα δεν είχαμε πάει καθόλου καλά. Γι' αυτό και τα πράγματα δεν πήγανε.
0: Και στα τρόφιμα, ιδιαίτερα τα τρόφιμα.
13: Εκεί είναι το σημαντικό.
0: Που είναι σημαντικό και για τη διαμόρφωση των στοιχείων, αλλά είναι σημαντικό και για το νοικοκυριό. Είναι μια μεγάλη δαπάνη για κάθε νοικοκυριό, εκεί βλέπουμε ακόμη μεγαλύτερη πτώση.
13: Πρέπει να λέμε και να θυμίζουμε ότι ο πληθωρισμός είναι αύξηση τιμών. Mm-hmm. Άρα για να δούμε μείωση τιμών πρέπει να έχει μπροστά μείον. Εάν δηλαδή δούμε απλά τον πληθωρισμό από τα 2,4 να συγκρατείται στο 1,4, σημαίνει ότι έχουμε αύξηση 1,4. Άρα πρέπει να δούμε μείον. Αυτό το μήνα είδαμε μείον στα τρόφιμα. Όχι σε όλο τον πληθωρισμό, γιατί όπως είπα ο πληθωρισμός συγκρατήθηκε από το 3,1 από το 3,9, πόσο είπατε,
0: στο 2,7,
13: στο 2,7. Ναι. Άρα έχουμε αύξηση τιμών στο 2,7. Ειδικά όμως στα τρόφιμα έχουμε πτώση τιμών. Έχουμε ετήσια πτώση μείον 0,4% σε σχέση δηλαδή με τον περσινό Ιούλιο, μία μικρή πτώση 0,4%. Σε σχέση όμως με τον Ιούνιο έχουμε μείον 2,3%. Άρα μηνιαία έχουμε σημαντική πτώση. Και αυτό είναι κάτι που βέβαια παίρνει τη σκυτάλη η κυβέρνηση και λέει ότι εμείς προετοιμάζουμε, και μιας και τελειώνει ο Αύγουστος, προετοιμάζουμε αυτές τις πτώσεις, τη μείωση των 1.000 προϊόντων κατά 5% έως 20%, με σκοπό να υπάρχει μια πτώση στα καύσιμα, να υπάρχει μια πτώση στα σούπερ μάρκετ, η οποία να φέρει μια σημαντική βελτίωση στο μια, αν θέλει, συγκράτηση των τιμών και μια ενίσχυση στο πορτοφόλι.
0: Στο δύσκολο μήνα Σεπτέμβριο, εσύ που τα ξέρεις πολύ καλά από τα σχολεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Δαυρογιάκος, μίλησε στο Open. Σημαντική ήταν η συμβολή στη διαμόρφωση αυτού του μεγέθους, του πληθωρισμού, τόσο η Συμφωνία Κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών, όσο και το ότι πήγαν σχετικά καλά. Βεβαίως υπήρχαν περιοχές που χτυπήθηκαν είτε από καύσωνα είτε από χαλάζι, αλλά δεν ήταν μια χρονιά με πολύ ακραία φαινόμενα που να έπληξαν πολύ μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον της παραγωγής. Ο κ. Θεοδωρικάκος καταρχάς.
14: Χθες ανακοινώθηκαν από την Eurostat τα νέα που αφορούν τον πληθωρισμό συνολικά και τον πληθωρισμό τροφίμων για το μήνα Ιούλιο. Ο πληθωρισμός τροφίμων είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τον Ιούνιο, είναι μείον 2,5%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι τιμές βασικών ειδών διαβίωσης και τροφίμων μειώθηκαν σχετικά. Τα χθεσινά στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η συμφωνία τηρείται.
0: Την ίδια στιγμή βεβαίως το οικονομικό επιτελείο υλοποιεί το σχέδιο εξορμήσεων σε τουριστικούς προορισμούς και όχι μόνο. Υπάρχουν έλεγχοι σε κάθε επίπεδο, σε τουριστικές επιχειρήσεις, κυρίως στην εστίαση, ξενοδοχεία, οπουδήποτε υπάρχει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα αυτή την περίοδο, αλλά προχωρεί και σε ελέγχους διασταυρώσεις στοιχείων με βάση τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στα έξοδα που μπορεί να εντοπίσει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός, τα έξοδα που έχει κάνει ένας φορολογούμενος, εάν ταιριάζουν αυτά που δηλώνει με αυτά που δαπανά. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στην ΕΡΤ.
15: Είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική για τους ελέγχους και για την μείωση της φοροδιαφυγής. Θα πάνε καλά τα πράγματα και φέτος. Έχουν διενεργηθεί χιλιάδες επιτόπιοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα και απομακρυσμένοι. Περί τη μία στις τρεις επιχειρήσεις, περίπου 35-40% των επιχειρήσεων έχουν κάποιο είδους παράβαση. 30. Μόνο την προηγούμενη διετία έχουν εισρεύσει στα κρατικά ταμεία 4 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά τα οποία υπολογίζαμε.
0: Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό το ποσό, τα επιπλέον 4 επιπλέον δισεκατομμύρια και για τη διαμόρφωση του πακέτου μέτρων στήριξης. Είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της εκτοτικής περίοδου. Νομίζω ο εμπορικός κόσμος κάποια συμπεράσματα θα έχει βγάλει μέχρι τώρα. Έλενα Χελβατζόγλου, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, και δεν φαίνεται να είναι πολύ θετικά αυτά τα συμπεράσματα, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις των εμπόρων για τις θερινές εκπτώσεις δείχνουν ότι ο τζίρος κινείται χαμηλότερα από πέρσι και όλα δείχνουν ότι το πρόσημο στο τέλος της εκτοτικής περίοδου θα είναι αρνητικό. Η εξήγηση βρίσκεται στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια και δάνεια απορροφούν μεγάλο μέρος του εισοδήματος και έτσι οι αγορές ρούχων, υποδημάτων ή άλλων προϊόντων μένουν προφανώς λιγότερα χρήματα. Μπορεί η Αθήνα να έχει αυτή την περίοδο πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση, όμως ούτε ο τουρισμός φαίνεται να δίνει την αναμενόμενη όθη στην αγορά. Οι επισκέπτες βάζουν στην προτεραιότητα τη διαμονή, το φαγητό τους, τα κινήσεις τους, και οι αγορές έρχονται τελευταίες. Την ίδια ώρα, φυσικά, οι έμποροι έχουν να αντιμετωπίσουν και έναν ακόμη ισχυρό ανταγωνιστή, τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες του ηλεκτρονικού εμπορίου, που μπορεί να έχει επιβληθεί το τέλος των 3 ευρώ στα σχετικά δέματα. Όμως οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι το μέτρο δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και τώρα φυσικά το ενδιαφέρον στρέφεται στις τελευταίες ημέρες των εκπτώσεων, δηλαδή μέχρι τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να περιμένουν να δουν αν θα βγει ο κόσμος για τις τελευταίες αγορές του καλοκαιριού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χελβατζόγλου. Είπαμε προηγουμένως ότι για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού συνέτειναν αρκετοί παράγοντες. Ένα, η επιβολή πλαφών στο κέρδος. Δεύτερον, η συμφωνία κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών. Ένας τρίτος παράγοντας που έχω ακούσει από αναλυτές αγοράς είναι ότι γενικά δεν ήταν μια χρονιά με πολύ ακραία φαινόμενα. Γενικά. Φαινόμενα τα οποία να πλήξουν την ύπαιθρο. Λέω γενικά γιατί είχαμε περιοχές στην πατρίδα μας που οι άνθρωποι υπέστησαν καταστροφές. Αναφέρομαι στη μεγάλη εικόνα. Και όταν αναφερόμαστε στον πρωτογενή τομέα, ασφαλώς δίνουμε το λόγο στον άνθρωπο που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά με το ρεπορτάζ του. Γεια σου, Πάνο Γαρφαλιά. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές ήταν έτσι, σε κάποιες άλλες ήταν διαφορετικά.
0: Γι' αυτό δεν ήθελα να τα βάλω όλα μαζί, ναι.
17: Σήμερα κάναμε ένα ρεπορτάζ με τον Αριστόβουλο τον Αριστοβουλίδη, τον καμεραμάν μας στο Τυρνάβο και συγκεκριμένα στο Αργυροπούλ Τυρνάβο, όπου εδώ τις τελευταίες 15 μέρες μαζεύουν τα κρυστάλλια. Είναι το αχλάδι το οποίο παράγεται στην περιοχή και καλύπτει περίπου το 90% της ζήτησης πανελλαδικά. Mm-hmm. Άρα σχεδόν σε απόλυτο επίπεδο ο Τύρναβος καλύπτει με κρυστάλλια την ολόκληρη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχουν και προοπτικές, ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες μικρές έστω
0: εξαγωγές
17: στην Ανατολική Ευρώπη, που αυτό είναι το καλό της ιστορίας, διότι υπάρχουν πολλά κακά από πίσω. Θέλω να πω λοιπόν ότι καταρχήν αυτοί οι άνθρωποι χτυπήθηκαν από τον ήπιο χειμώνα. Ο ήπιος χειμώνας τους έδωσε σχεδόν μισή παραγωγή και ήρθε περίπου στις 20 Ιουλίου, θυμάστε το κύμα εκείνο το οποίο είχαμε 20-21-22 Ιουλίου. Εκείνο το κύμα λοιπόν έφερε χαλάζει στην περιοχή και πολλά από τα περιβόλια έχουν πάθει καταστροφές σε επίπεδο 100% σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλες, αλλά γενικά η παραγωγή είναι μειωμένη, δηλαδή 1,5-2 τόνους παίρνουν αντί να πάρουν ακόμα και τα καλά περιβόλια περίπου 3,5.
0: Κάτω και από το μισό η παραγωγή φέτος.
17: Βεβαίως. Και το ζήτημα εδώ είναι τελείως ότι μιλώντας με τον Δημήτρη τον Κακάλι, τον αντιπρόεδρο του συνεταιρισμού, μου είπε ότι αυτό δεν είναι φετινό φαινόμενο. Έχουμε ασταθείς παραγωγές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ξεκινάς να καλλιεργήσεις και δεν ξέρεις προφανώς τι θα βγάλεις. Αλλά το εξοργιστικότερο όλων είναι ότι η τιμή φέτος θεωρείται καλή για τους αγρότες. 80, 90, άντε και 1 ευρώ να φεύγει από το χωράφι. Αλλά νομίζω ότι στην Αθήνα το φάει 3,5 ευρώ.
0: Συγγνώμη. Από ένα χωράφι στον Τύρναβο φεύγει με 1 ευρώ, αλλά στο ράφι γύρω στα 3,50.
17: 3,5 φορές πάνω. Και το ερώτημα είναι, πώς διαμορφώνεται αυτή η τιμή. Εδώ λοιπόν θα πρέπει...
0: Διαχρονικό το ερώτημα πάνω.
17: Προφανώς, αλλά 3,5 φορές πάνω, και αντιλαμβάνεστε ότι τα δίνουν σε εμπόρους και από εμπόρους στη συνέχεια διατίθενται σε ολόκληρη την αγορά της χώρας. Αλλά εδώ το να παίρνει αυτός ο οποίος καλλιεργεί 90 λεπτά σημερινή τιμή, άντε να τα αποθηκεύσει, να τα βάλει στο ψυγείο και να πάρει 1 ευρώ, δεν μπορεί να φτάνει στο ράφι 3,5.
0: Ναι. Ναι, υπάρχει μια απόσταση η οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να εξηγηθεί και γι' αυτό υπάρχουν και όργανα, νομίζω, της πολιτείας. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει ένα εποπτικό όργανο το οποίο, από ό,τι γνωρίζω και μας είχε πει η επικεφαλής του, κυρία Τσαγκάρη, για τον υπεύθυνη της Αρχής για τον Καταναλωτή, έχει ξεκινήσει έρευνα στο κομμάτι τουλάχιστον των μεσαζόντων. Εκεί θα, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δούμε και τα αποτελέσματα αυτής
17: της έρευνας. Εγώ πάντως έχω να σας πω ότι τελειώνει η συγκομιδή του Κρυσταλλιού και ξεκινάει η συγκομιδή ενός άλλου αχλαδιού, το οποίο λέγεται αχλαδόμηλο. Mm-hmm. Θα σας προέτρεπα να το δοκιμάσετε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι πάνω. Είπαμε, δεν ξέρουμε πολύ από τον πρωτογενή τομέα όπως εσύ από την Ήπεθρο, αλλά απολαμβάνουμε τα προϊόντα του, τα γνωρίζουμε. Να είσαι καλά πάνω, να τα ξαναπούμε τώρα που μπαίνουμε σιγά σιγά σε συγκομιδές και τέτοια. Είναι χρήσιμο πάνω
17: θα έχουμε και μήλα, θα έχουμε και αυτήν την ίδια, θα έχουμε κρίγος στις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Να έχουμε μια εικόνα το πώς πάει το πράγμα, μας βοηθάει κιόλας να κατανοήσουμε και πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Δηλαδή είναι πολύτιμη η βοήθειά σου σε αυτό το κομμάτι πάνω.
17: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
17: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Πάνος Γαρουφαλιάς από 1,350 €. Το αχλάδι. Μετά τις διαφημίσεις θα δούμε τα νεότερα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δυστυχώς οι νέοι αριθμοί που έδωσε ο ΕΟΔΗ δείχνουν μια κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων. Μετά τις διαφημίσεις θα σας πούμε σε ποιους ακριβώς δήμους της Αττικής είναι τα περισσότερα κρούσματα.
18: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
19: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
19: Δωροτροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
23: Hondo Center.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Θα επιστρέψουμε με ένα σημαντικό επίτευγμα στο χώρο της υγείας, ένα σημαντικό όπλο στη μάχη για τον καρκίνο του δέρματος που ανακοίνωσαν κορυφαίες εταιρείες. Οι κλινικές δοκιμές βρίσκονται στην τελική φάση, τρίτη φάση, για το εξατομικευμένο, όπως το ακούσατε, εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του μελανόματος. Οι πρώτες δοκιμές έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα, καθώς ο συνδυασμός του εμβολίου mRNA με μια ειδική άνοσοθεραπεία έχει πετύχει, δείχνει ότι έχει πετύχει, με σημαντική παράταση του χρόνου ζωής των ασθενών χωρίς υποτροπή. Είναι εξαιρετικά τα νέα, ελπιδοφόρα τα νέα που έρχονται από αυτή τη μάχη και το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Γιώργος Φελίδης.
26: Αφορά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, όχι αυτούς μόνο που κάνουν ηλιοθεραπεία, κυρίως αυτούς που έχουν προσβληθεί από μελάνωμα, καρκίνο του δέρματος, αυτούς που τους έχει αφαιρεθεί ήδη το μελάνωμα και διατρέχουν τον κίνδυνο υποτροπής ή εξάπλωσης του καρκίνου σε άλλα όργανα του σώματος. Λοιπόν, δύο μεγάλοι κολοσσοί. Η Moderna, την θυμόμαστε από το COVID, που κάνει μια εξατομικευμένη θεραπεία καρκίνου mRNA, βασιζόμενη σε αυτή την τεχνική. Η θεραπεία αυτή αντικαρκινική, η οποία το σκεύασμα λέγεται Indismeran, μαζί σε συνδυασμό με το φάρμακο Keytruda της Merck, της μεγάλης τεράστιας αμερικανικής φαρμακευτικής, έδειξαν ότι μειώθηκε τόσο ο κίνδυνος υποτροπής και άλλου μελανόματος και τα λοιπά, όσο και εξάπλωσης του μελανόματος στους ασθενείς που υπευλήθησαν σε αυτή τη θεραπεία. Τα προκαταρκτικά δεδομένα από την φάση 3, την τελική φάση δηλαδή των κλινικών δοκιμών, δείχνουν ότι οι θεραπείες αυτές πέτυχαν τόσο τον πρωτεύοντα στόχο, μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης του μελανόματος σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση των όγκων, όσο και το δευτερεύοντα στόχο, αποτροπή της εξάπλωσης των όγκων αυτών σε άλλα μέρη του σώματος. Εγώ ανακοίνωση της εταιρείας δεν λέει συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά τα αποτελέσματα που είχαν ανακοινωθεί τον Ιανουάριο έδειχναν ότι ο κίνδυνος θανάτου ή υποτροπής σε αυτούς τους ασθενείς σε ορίζοντα πενταετίας μειώθηκε κατά 49% με τη χρήση του συνδυασμού αυτών των φαρμάκων.
0: Αυτά είναι τα καλά νέα από το χώρο της υγείας. Υπάρχουν και νέα στοιχεία τα οποία προκαλούν μία ανησυχία για την πορεία των κρουσμάτων Δυτικού Νείλου εδώ στη χώρα μας. Έχουμε 47, την τελευταία εβδομάδα μόνο, έχουμε 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, του Νείλου, και 4 νέους θανάτους, όπως αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΗ. Συνολικά έχουν διαγνωστεί από την αρχή της περίοδου της θερινής που μετράει ο ΕΟΔΗ τα κρούσματα 157, 157 είναι τα συνολικά, και 13 θάνατοι. Θα ακούσουμε τον κύριο Μαγιορκίνη και μετά με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ θα σας πω ποιοι δήμοι στην Αττική καταγράφουν αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κρούσματα. Πρώτα, ο καθηγητής Μαγιορκίνης μίλησε στην ΕΡΤ.
1: Πρόκειται για μια χρονιά όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει μια σημαντική δραστηριότητα. Έχουμε αρκετή επιδημική έξαρση στην Ανατολική Αττική. Στις περιοχές που βλέπουμε ότι υπάρχει έξαρση, πρέπει να υπάρχει πληθυσμός μολυσμένων πτηνών και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
0: Ήταν ο κύριος Μαγιορκίνης και η κυρία Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στο ΜΕΓΑ.
2: Για Αττική δεν το περιμέναμε, γιατί εδώ δεν έχει πολλά στάσιμα νερά. Έχουμε έρθει στη σειρά στην Ευρώπη δεύτερη. Πρώτη είναι η Ιταλία με 240 και εμείς είμαστε με 110, δεύτερη. Δεν χρειάζεται πανικός, γιατί το 80% είναι ασυμπτωματική. Ένα 18% μπορεί να έχει λίγο έτσι μια κεφαλαλγία, τίποτα άλλο.
0: Οι δήμοι στην Αττική με τα περισσότερα κρούσματα. Τα περισσότερα καταγράφονται σε Σπάτα Αρτέμιδα 16, μετά σε Μαρκόπουλο Μεσόγεια 13, τρίτος δήμος ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 9, έχουμε Χαλάνδρη 6 κρούσματα, Γλυφάδα 4, το Δήμο Κροπίας με 5, Λαβρωτικής με 3. Αυτή είναι στην Αττική η Δήμη με τα περισσότερα κρούσματα. Στην επαρχία, από ό,τι βλέπω τα στοιχεία, τα περισσότερα τα έχει η Λάρισα, 11 κρούσματα. Εδώ προσθέτουμε τους αριθμούς των κρούσματων και ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμφανίσει συμπτώματα, αλλά υπάρχουν και κρούσματα ασυμπτωματικών. Το σύνολο λοιπόν των κρούσματων σε αυτούς τους δήμους είναι αυτό που σας ανέφερα. Πρώτα Σπάτα Αρτέμιδα, δεύτερο Μαρκόπουλο Μεσογεία. Και στην πολιτική επικαιρότητα με Αντώνη Ατζολέτο, τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, και με το καλό από τη Δευτέρα, Αντώνη, στην εκπομπή σας με τον Γιάννη Καντέλη. Καλή επιτυχία. Νομίζω ότι θα τα πούμε βεβαίως και αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια εκπομπή που θα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εσύ και ο Γιάννης είστε πια τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ που ο καθένας ο οποίος θέλει να μάθει το τι ακριβώς συμβαίνει και με τις συνεντεύξεις σας και με το παρασκήνιο που θα βγάζετε, νομίζω ότι θα κολλήσει η βελόνα στις 10 η ώρα, θα είναι κολλημένη στο Sky 100,3.
3: Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα, Έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ. Διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ ότι πηγαίνει ο Μητσοτάκης πάνω, προσπαθώντας να ικανοποιήσει και ψηφοφόρους που είχε απομακρυνθεί από την Νέα Δημοκρατία, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Βεβαίως πάντοτε υπάρχει το θέμα των συνταξιούχων και των μισθωτών. Υπάρχει Τσίπρας που πηγαίνει πάνω με δόσεις. Το κυμπαντέρ, λέω, σιγά σιγά.
3: Ναι, ναι, ναι, όλα με δόσεις.
0: Όλα με δόσεις. Από πού θέλεις να, τι θέλεις να πούμε?
3: Νομίζω καταρχάς σε σχέση με τον Πρωθυπουργό είναι σαφής η στόχευση να επικεντρωθεί σε μια μεγάλη ομάδα πολιτών που ήταν δυσαρεστημένη το τελευταίο διάστημα και κυρίως στη μεσαία τάξη. Οπότε σίγουρα και αυτά που έχουμε ακούσει καταλαβαίνουν πως τα εκεί πηγαίνουν.
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια τέτοια ομάδα με τον τερκματό εισόδημα και τον τρόπο φορολόγησης.
3: Βέβαια. Και όλοι περιμένουν ποιο ενδεχομένως θα είναι αυτό το μέτρο έκπληξη που θα δώσει το κάτι παραπάνω. Κάθε χρόνο είναι το αλατοπίπερο το οποίο ψάχνουμε και δύσκολα το βρίσκουμε, είναι η αλήθεια. Από εκεί πέρα η μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Αλέκ Τσίπρα και Πασόκ είναι δεδομένη. Το Πασόκ προετοιμάζεται. Από εβδομάδα ξεκινούν πολλές σκέψεις Χαριλάου Τρικούπη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι ώστε να τα βάλουν κάτω και να βάλουν τις τελευταίες πινελιές. Τα προγράμματα όλων είναι λίγο πάνω κάτω έτοιμα, έτσι. Μένουν μόνο τα τελευταία.
0: Αυτά που θα πω στη Θεσσαλονίκη, εννοείς.
3: Ναι, ναι, αυτά. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα είχαμε τη δεύτερη δόση του πολιτικού ντοκιμαντέρ, που είναι ένα απόσπασμα από την εκδήλωση που είχε γίνει το Μάιο στο κέντρο της Αθήνας με νέους, όπου οι νέοι μιλούν για τα προβλήματά τους, τις δουλειές, την υγεία, την εκπαίδευση, ακόμα και για το πώς θέλουν να βλέπουν την αριστερά, με τον Αλέξη Τσίπρα να τους απαντάει και να τους εξηγεί ότι μπορούμε να τους καταλάβουμε, αλλά επειδή εμείς γεννηθήκαμε στον αναλογικό κόσμο, οι πενιντάριδες ας πούμε, προσπαθούμε και εμείς να επικοινωνούμε μαζί τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Mm-hmm. Στο ΣΥΡΙΖΑ μας είπες και χθες γίνονται κάποιες κινήσεις σε μια προσπάθεια ανασύνταξης του κόμματος. Δεν ξέρω αυτό πώς προχωράει.
3: Προχωράει, γιατί και την επόμενη εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε και ζυμώσεις για το αν μπορούν να υπάρξουν κάποιες δυνατές συμμαχίες με βουλευτές. Θα έχουμε τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες, όπου βλέπουμε ότι επειδή είναι μόλις 10 άτομα, ο καθένας έχει να αναλάβει πολλούς τομείς. Η κυρία Δούραν έλαβε πάλι το εξωτερικών και άμυνας. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουν σταματήσει όλο τον Αύγουστο. Δηλαδή, στον ΣΥΡΙΖΑ, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, όλο τον Αύγουστο είχαν πρωινό καφέ κανονικά. Καταλαβαίνουν πως είναι λίγος ο χρόνος, καταλαβαίνουν πως το 1,5% που έχουν τους πιέζει και για να φτάσουν στο 3% δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Ναι. Και θα ανέβει και η κυρία Καριστιανού πάνω στη Θεσσαλονίκη, νομίζω.
3: Ναι, ναι, θα ανέβει.

0: Σε διαφορετικό κλίμα τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, κόσμος που δεν ήταν μόνο από το χώρο της πολιτικής, κόσμος ο οποίος γνώρισε τον Στέφανο Μάνο μέσα από τις ιδέες του, μέσα από την πολιτική του στάση, εκτίμησε την πορεία του Στέφανου Μάνου όλες αυτές τις δεκαετίες που ήταν στο προσκήνιο, πήγαν σήμερα στο κεφαλάρι για να τον αποχαιρετήσουν για το ίστατο χέρι. Σήμερα ήταν η κηδεία του Στέφανου Μάνου και μας περιμένει η Χρύσα Μπάτου. Γεια σου, Χρυσά.
1: Hello.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα. Θα επιστρέψουμε αργότερα με τη Χρύσα Μπάτου για αυτό τον αποχαιρετισμό στον πολιτικό, τον πρώην υπουργό, τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος πέθανε το προηγούμενο Σάββατο σε ηλικία 86 ετών. Τώρα θα περάσουμε να δούμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ, 2-3 ειδήσεις που είχαμε. Έχουμε καταρχάς στη Θεσσαλονίκη ένα αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας. Φέρεται ο άνδρας να φιλοξενούσε τη γυναίκα, είναι 31 ετών. Φέρεται ο άνδρας να φιλοξενούσε τη γυναίκα στο σπίτι του. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή των 40 εκκλησιών και ο ίδιος να υποστηρίζει πράγματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Όπως είπες και εσύ, επικράτησε αρκετή ένταση λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των 40 εκκλησιών. Εκεί όπου από ένα διαμέρισμα ακούστηκαν πολύ έντονες φωνές, οι έννοικοι, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ήταν και αργά τη νύχτα προς πρωί, αναστατώθηκαν, βγήκαν από τα διαμερίσματά τους και αντίκρισαν μία αιμόφρητη γυναίκα, όπως παρουσιάσαμε και από βίντεο ντοκουμέντο στο δελτίο ειδήσεων, και έναν άντρα από πάνω της με ένα μαχαίρι. Μάλιστα, ξεκίνησαν να το φωνάζουν και να τον παροτρύνουν να αφήσει το μαχαίρι από το χέρι του και να μην συνεχίσει να επιτίθεται στην γυναίκα. Κλείθηκε και η αστυνομία που έφτασε στο σημείο, μάλιστα παρήχε τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑ που την διακόμισε στο νοσοκομείο Γερματάς, έτσι ώστε να της παρασκευτούν όλες οι πρώτες βοήθειες. Ο άντρας, να σου πω, 39χρονος, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μέχρι στιγμής, ενώ και η 25χρονη γυναίκα βρίσκεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο, καθώς κατήγγειλε, όπως ανέφερε νωρίτερα, ο 39χρονος ότι τον λίστεψε. Μάλιστα ακούγεται και στο βίντεο να φωνάζει και να ζητά κάποιο ρολόι το οποίο του είχε κλέψει. Όπως είπες, είναι όλη η υπόθεση υποδιερεύνηση, ναι, και περίεργη υπόθεση. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε κάτι χειρότερο όσον αφορά την υγεία της 25χρονης.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως το περιγράφεις θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ χειρότερο.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου για αυτό το αιματηρίο επεισόδιο. Οπωσδήποτε υπάρχουν πτυχές τώρα με βάση τους ισχυρισμούς της μιας και της άλλης πλευράς που πρέπει να διαπιστώσει η αστυνομία τι ακριβώς είναι αληθές και τι όχι. Και τώρα θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, την Ελένη Παρασκευοπούλου, για 2-3 ειδήσεις. Μάλιστα, μία αφορά ένα περιστατικό βίας από τα πολλά πλέον. Έχει γίνει καθημερινό το φαινόμενο βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους. Στο Μεσολόγγι έγινε αυτό. Να αρχίσουμε από αυτό, αν δεν έχεις αντίρρηση, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στη Χίλση, δύο νεαρών ηλικίας 18 και 16 ετών, λοιπόν, προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μεσολόγγι. Να πούμε ότι τα δύο άτομα επιχείρησαν σύγχρονα την καταγγελία να κλέψουν και χτύπησαν έναν 16χρονο. Σε βάρος τους έχει σημαντική φυσικά δικαιογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύπνηση και παράνομη βία. Να πω όμως και μερικές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο 16χρονος συλληφθής φαίνεται να απέτησε με την απειλή βίας από έναν συνομιλικό του να του δώσει το τσαντάκι του. Στη συνέχεια, ο 16χρονος μαζί με τον 18χρονο κατηγορούνται ότι πήγαν σε ένα κατάστημα όπου εντόπισαν το παιδί, το 16χρονο, και με ακόμη δύο συνεργούς τον χτύπησαν και τον τραυμάτισαν. Έχουμε λοιπόν τις δύο συλλήψεις και βλέπουμε ένα ακόμη έτσι περιστατικό βίας με

0: μεταξύ ανηλίκων, ναι, το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα.
1: Έχουμε και ακόμη μία απάτη στο Αγρίνιο αυτή τη φορά, με τη γνωστή αυτή μέθοδο, όχι με... με την εφάνταστη που είχαμε χθες προχθές, τη γνωστή μέθοδο, είμαι ο λογιστής σου, δώσε μου χρήματα.
0: Ναι, συνεχίζονται να καταγράφονται απάτες, δυστυχώς, όπως είπατε και όπως είπες, είχαμε και τη θεσινή, είχαμε τη δυνατότητα σήμερα να μιλήσουμε και με την κυρία Φωτεινή, να δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Έχουμε ακόμη μία λοιπόν απάτη. Να πάμε στο θέμα με, με τον αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, νομίζω εκεί με πηγαίνετε, που χάλασε την απάτη και κατάφερε να οδηγήσει και στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαπέτει δηλαδή απάτες. Να πούμε πως ακριβώς έχει γίνει λοιπόν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, ήταν η παρέμβαση ενός αστυνομικού, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ο οποίος αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις ατόμων και κατάφερε να εμποδίσει τη διαφυγή τους. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας αγνωστός τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο άνδρα στο Αγρίνιο και προσποιήθηκε το λογιστή, το γνωστό απλό κόλπο. Κατάφερε να τον πείσει να βάλει στην αυλή 5.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και μία μπιζουτιέρα που περιείχε κοσμήματα λοιπόν μέσα, αλλά και τη μαλτή συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ο συλληφτής μαζί με συνεργό του έφτασε με μια μηχανή στο σπίτι ηλικιωμένου και παρέλαβαν χρήματα και κοσμήματα. Τις κινήσεις όμως των δύο ανδρών παρατήρησε αστυνομικός υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, ο οποίος δεν είχε υπηρεσία εκείνη, ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας λοιπόν, θεώρησε ύποπτη τη συμπεριφορά, παρενέβη αφαιρώντας τα κλειδιά της μοτοσυκλέτας με την οποία είχαν φτάσει στο σημείο οι δύο άνδρες και εμπόδισε τη διαφυγή τους. Ένας από τους κατηγορούμενους εγκατέλειψε επιτόπου τη μπιζουτιέρα που κρατούσε στα χέρια του και προσπάθησε να διαφύγει πεζός και λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο. Είναι μια από τις υποθέσεις.
1: Πάρα πολλές, αλλά αυτή για κακή τύχη των απατεώνων υπήρχε.
0: Πολύ καλή αντίληψη από την πλευρά του
1: αστυνομικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Η Ελένη Παρασκευοπούλου και ευθύς αμέσως στον Χάρη Λοντάκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Πριν από λίγες ημέρες, μας έλεγε ο Χάρης Λοντάκης για περιστατικά όπου ανήλικοι κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Κυρίως αυτό συμβαίνει σε πανηγύρια, όπως μας είπε ο Χάρης, και καταλήγουν μάλιστα ακόμα και στο νοσοκομείο. Είχαμε αυτή τη φορά όμως μια επιχείρηση αστυνομίας ακριβώς για τον εντοπισμό παράνομης ποσότητας αλκοόλ. Αν δεν κάνω λάθος, Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και πού αλλού, στη τουριστική περιοχή των Μαλίων, εντοπίστηκε ένας 53χρονος.
1: Δεν προκαλεί έκπληξη, Χάρη, δεν προκαλεί έκπληξη.
2: Όχι, αλλά είχαμε καιρό να δούμε ανάλογο περιστατικό. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια...
1: Είχε μαζευτεί η κατάσταση.
2: Είχε μαζευτεί αρκετά η κατάσταση. Όχι ότι δεν υπήρχαν κρούσματα, όχι ότι δεν είχαμε περιστατικά, αλλά φέτος δεν είχαμε ανάλογο περιστατικό. Και μιλάμε για ένα 53χρονο, ο οποίος στην κατοχή του, στο κατάστημά του, βρέθηκαν 284 φιάλες με 1000 λίτρα αλκοόλης. Τα εργαστήρια θα δουν τι ακριβώς είναι. Και βρέθηκαν και αμπούλες για το λεγόμενο αέριο του γέλιου. Είναι άλλο ένα επικίνδυνο παιχνίδι εντός εισαγωγικών στις τουριστικές περιοχές, δηλαδή να
1: εισπνέουν αυτό το αέριο για να...
2: Το άζωτο. Το οποίο είναι επικίνδυνο. Είναι άκρος επικίνδυνο. Προφανώς συνελήφθη, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τις παραβάσεις του σχετικού ποινικού κώδικα. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι μιλάμε για μια ποσότητα 1000 λίτρα. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα για ένα κατάστημα μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιοχής της Κρήτης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, για αυτή την περίπτωση του εντοπισμού αυτού του πολύ μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Και θα συνεχίσουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Για αυτή τη φορά θα πάμε στη Μύκονο. Από την Κρήτη θα πάμε στη Μύκονο και εκεί είχαμε επιχείρηση της αστυνομίας, όχι για αλκοόλ, αλλά για άλλα πράγματα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Για ναρκωτικές ουσίες και εξελιγμένες ναρκωτικές ουσίες, αν μπορούσαμε να τις πούμε έτσι, που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια κυρίως στο νησί της Μυκόνου, γιατί είναι ένα σημείο που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό και είναι και κάθε καλοκαίρι ενισχυμένες οι αστυνομικές δυνάμεις. Μιλάμε για τη ροζ κοκαίνη, όπου εντοπίστηκαν και τέτοιες ποσότητες κατά τη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 37 και 44 ετών σε μια μεγάλη επιχείρηση χθες στο πλυντήρι Μυκόνου. Μιλάμε για ένα ναρκωτικό μείγμα, συνήθως από κεταμίνη και μεθαμφεταμίνη, ως ναρκωτικό πολυτελείας πωλείται, και είναι το κόστος του γραμμαρίου αγγίζει τα 120 ευρώ. Βρέθηκαν 19 νάιλον συσκευασίες με αυτή την αποκαλούμενη ροζ κοκαίνη. Βέβαια δεν ήταν το μόνο ναρκωτικό, υπήρχαν 365 γραμμάρια MDMA, υπήρχαν 40 φιξάκια κοκαίνης και εντοπίστηκαν και ναρκωτικά δισκία έκσταση και ζάναξ. Έχουν τα συγκεκριμένα άτομα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία σε βάρος τους. Τα ναρκωτικά τα περισσότερα εντοπίστηκαν σε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως καβάντζα και μετέφεραν και αυτές τις ουσίες.
1: Τώρα, σε ένα διαφορετικό θέμα που σχετίζεται όμως με αυτή την... με αυτό το φαινόμενο των πυρκαγιών που κατακαίει μεγάλο κομμάτι της χώρας, του Πρασίνου, και φέτος το καλοκαίρι είχαμε και πολλά θύματα στο Βωμό, στη μάχη που δίνεται για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Μιλάμε για την προστασία κυρίως αρχαιολογικών χώρων.
3: Και ήταν ένα κομμάτι που είχε προαναγγείλει το Υπουργείο μέσω του εξοπλιστικού προγράμματος πολιτικής προστασίας Αιγύης ότι θα τρέξει φέτος. Μιλάμε για 22 συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς, τα οποία τμηματικά θα εγκατασταθούν σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Τι περιλαμβάνουν? Θερμικές και οπτικές κάμερες, μετεωρολογικούς σταθμούς, περιφερειακά συντονιστικά κέντρα, αλλά και κάποια φορητά κανόνια πυρόσβεσης, τα οποία θα είναι σε επιλεγμένα σημεία, θα μπορούν να αντιμετωπίζουν κάποιες εστίες πολύ άμεσα. Μάλιστα, με την ενημέρωση που υπήρξε από το Υπουργείο, δόθηκε και ένα βίντεο με μία από τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε αυτό το σύστημα στα Φιχτιά Αργολίδας, αν θυμόμαστε. Άρα, μία δύσκολη φωτιά.
1: Σε πραγματικές συνθήκες.
3: Ακριβώς, ήταν μία δύσκολη φωτιά κοντά στις Μυκήνες που είχαμε στις 31 Ιουλίου. Άμεσα αυτοματοποιημένα με ένα μήνυμα από αυτό το σύστημα ενημερώθηκε η πυροσβεστική, όχι από κάποιον περαστικό ή από κάποιο άλλο τρόπο. Να τονίσουμε ότι έχουν εγκατασταθεί εκτός από τις Μυκήνες σε Επίδραβο, Βρωμιστρά, Δίων, Πλαταμόνα, Αφαία, Έγινας, Περιστεριά, Μεσσηνίας και Αρχαία Ολυμπία. Ακόμα 8 θα μπουν τώρα πριν βγει ο Αύγουστος και ακόμα 8 το Σεπτέμβριο, για να φτάσουμε στον αριθμό 22, και αναμένεται να δούμε το πώς θα συνδράμουν και αυτές στην άμεση προειδοποίηση για πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
1: Σωστό. Κάθε μέτρο είναι συμβάλληση προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Και θα πάμε στο Μάριο Γιαννόπουλο. Έχουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τον χρόνο στρατιωτικής θητείας για όσους έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη έσω από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Μάριο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πράγματι, είναι η ρύθμιση η οποία έρχεται, παίρνει ουσιαστικά για όσους είναι 18 ετών και επιλέγουν με το που τελειώσει το σχολείο να καταταγούν αμέσως με την ΕΣΟ με την οποία έχουν κληθεί να παρουσιαστούν. Ουσιαστικά θα υπηρετούν αντί για 12 μήνες, 9. Η νομοθεσία αυτή είχε ψηφιστεί από τον Ιανουάριο. Παρ' όλα αυτά θα εφαρμοστεί στην ΕΣΟ, την τρίτη ΕΣΟ, η οποία αναμένεται να καταταγήσει από τις 31 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου. Ο στόχος του Υπουργείου είναι στην ουσία να μπορέσουν να εκπληρώνουν νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους στη στρατεύσιμη και να γίνει το στράτευμα πιο ευέλικτο. Της ουσίας, επίσης, άλλη μια αλλαγή που έρχεται είναι ότι είναι για αυτούς οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και θέλουν να ετηθούν αναβολή. Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το χαρτί της σχολής στην οποία έχουν εγγραφεί. Ενώ αυτό απαιτούσε προαπαιτούμενο μέχρι τώρα. Και αυτό πλέον δεν χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις οι οποίες επιτρέπουν στην ουσία στρατεύσιμους να μπορέσουν να καταταγούν
1: πιο ευέλικτο το σύστημα. Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος, διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Λονδίνο καλεί Ισραήλ να σταματήσει τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ο Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου στο Ιράν. Θα αποτύχετε, απαντάει Τεχεράνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο της Deutsche Welle και είμαι ο Κώστας Αργυρός. Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες ότι κάλεσε την επιτετραμένη του Ισραήλ και τη ζήτησε να ανασταλεί το τεράστιο σχέδιο επέκτασης των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή περισσότερων από 1.000 οικιστικές μονάδες. Ανακοινώνω την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποσχόμενος οικονομικό πόλεμο και απομόνωση άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν αλλά και όποιων χωρών συνεργάζονται μεταξύ του. Κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, επιχειρήσεις, αεροδρόμια, κυβερνητικούς θεσμούς να προσφέρουν σωσίβιο οποιασδήποτε μορφής στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Δεν αναφέρθηκε πάντως σε ποια συγκεκριμένα μέτρα και σε ποιες κυρώσεις έχει στόχο να προχωρήσει. Πάντως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράχτσι, έκανε λόγο για έναν αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποίησε ότι η πίεση αυτή εναντίον της χώρας του θα αποτύχει. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Με τα επίπεδα αποθήκευσης του φυσικού αερίου να είναι χαμηλά, η Ομοσπονδία Γερμανικών Οργανώσεων Καταναλωτών προειδοποιεί για μια πιθανή αύξηση των τιμών μετά από το φθινόπωρο. Η πρόεδρός της κάλεσε τα νοικοκυριά να ελέγξουν αν τα συμβόλαιά τους για το φυσικό αέριο περιλαμβάνουν εγγύηση σταθερής τιμής. Διαφορετικά, η σύγκριση τιμής και η αλλαγή παρόχου θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Χθες, εκπρόσωπος της Υπουργού Οικονομίας δήλωσε ότι η προετοιμασία για το χειμώνα είναι ευθύνη των προμηθευτών και παραδέχτηκε ότι τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι προς το παρόν πολύ χαμηλά, λίγο πάνω από 50%. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο. Με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι βραδιά ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για τις ελληνικές ομάδες. Τρεις ελληνικές συμμετοχές. Είναι ο Παναθηναϊκός με τη Χράντα Τσκράλοβε, 9:30, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Η μετάδοση αρχίζει από τις 9 με το pre-game.
1: Ωραία.
7: Οπότε, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν. Θέλει την νίκη όχι μόνο για να κάνει βήμα πρόκρισης και ο ΠΑΟΚ στο League Phase του Conference League, αλλά και να πέσουν και λίγο οι τόνοι από την πόλη στην Κωνσταντέλεια, τις αντιδράσεις των οπαδών.
1: Είναι εκεί τώρα μια κατάσταση περίεργη.
7: Ακριβώς, περίεργη κατάσταση. Είναι και άλλα τα εσωκομματικά να πούμε του ΠΑΟΚ που προσπαθούν να τα καλύψουν με αγωνιστικές επιτυχίες. Και έχουμε και στις 9 στο Europa Όφη Τσεσεκά Σόφια. Σόφη επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πήρε πέρσι το κύπελο, πήρε φέτος το Super Cup και δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Και στις 7 έχουμε στη Λοζάνη Diamond Link επί κοντό
1: με Καραλή.
7: Με Καραλή Ντουμπλάντης. Φαντάζει μεγάλο φαβορί ο Ντουμπλάντης. Όπως πάντα, κάθεται σε κάθε αγώνα που συμμετέχει.
1: Αλλά σε κάθε αγώνα θέλεις να το δεις αυτό το δίκτυο.
7: Πάντα θέλεις
1: να το δεις.
7: Πάντα θέλεις να
1: σε
7: το δεις.
1: Σε μαγνητίζει.
7: Στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον ζόρισε αρκετά ο Καραλής του Ντουμπλάντης. Ο Έλληνας πρωταθλητής είπε: κάπου θα τον κερδίσω. Ας είναι στη Λοζάνη.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχεται.
11: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Ιταλία. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
12: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
17: Πέλα

Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Καλά FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella FM.

Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: σκοτάδια. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM

στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ σε

αλήθεια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Πέλα FM

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Bella FM

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά. Ξεγλίστρησα από τον πόθο

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα έχω.

το δικό μου το καλό πρέπει να εξαφανιστώ. Να πάρω για αποσκευή του έρωτα την αιμονή. Είσαι ένα λάθος φανερό που με πηγαίνει σε κρεμό.

Χάνεται μια ζωή που σπάει στα δύο και κομμάτια έχει γίνει. Απόψε σε νοιάζεται μια ψυχή.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Bella FM. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Πέλα FM.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Είσαι συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.

ξέρεις τι είναι. Να έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι. Τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

τις στιγμές που το ζητούσες. Να κάνω σχέδια και όνειρα για μας και να σου λέω σ' αγαπώ όταν ρωτούσες. Ήθελα τόσα κάθε που έρχεται πρωί στην αγκαλιά.